το λατρεύεις. Το χορεύεις. Το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για

Βουλευτής. Θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία και θα επανέλθει η προστασία της πρώτης κατοικίας, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χθες βράδυ σε εκδήλωση στο Ηράκλειο Κρήτης. Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Χαρακτηρίζεται αναξιόπιστο το πρόγραμμα που ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη. Η συνεπεία και η αξιοπιστία δεν ήταν ποτέ το δυνατό του σημείο, είπε χαρακτηριστικά.

0: τόνισε πως ο λαός δεν χρωστά δεύτερη ευκαιρία ούτε στον κύριο Μητσοτάκη ούτε στον κύριο Τσίπρα. Η χώρα θα πάει μπροστά με το Πασόκ, σημείωσε. Την ανάγκη Ευρώπη να εγκαταλείψει την Αδράνεια και να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα και ενιαία στρατηγική, επισήμανε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Μιλώντας σε συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, τόνισε την ανάγκη οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να συνδυάσουν τη στρατηγική αντίληψη με την ταχύτητα στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, καθώς οι γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώρια για καθυστερήσεις. Όπως είπε, η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει στην ενοποίηση των κεφαλαιαγορών, την ενεργειακή και τεχνολογική της στρατηγική, αλλά και στην περαιτέρω ψηφιακή ενοποίηση. Στο σημερινό γεωπολιτικό τοπίο δεν έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε 27. Πρέπει να είμαστε μία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην τεχνητή νοημοσύνη, σημειώνοντας ότι η πολιτική και οι κυβερνήσεις πρέπει να προσαρμοστούν στην ταχύτητα των τεχνολογικών αλλαγών. Νεκρός με τραύμα από όπλο βρέθηκε χθες βράδυ ο 65χρονος άνδρας στην Κρήτη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 65χρονος εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος σε χωράφι στην περιοχή Αγίες Παρασκές του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων στην Κρήτη. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές με την αστυνομία να εξετάζει όλα τα στοιχεία της υπόθεσης. Ο 65χρονος είχε διατελέσει τόσο δημοτικό σύμβουλο όσο και αντιδήμαρχο στην περιοχή. Βιολογικοί γονείς και των τριών εκ των τεσσάρων ανηλίκων ήταν ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα στην υπόθεση της Κυψέλης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του DNA που είχαν υποβληθεί τα παιδιά και βρίσκονται στα χέρια των αρχών. Πρόκειται για την 15χρονη κοπέλα και το 12χρονο αγόρι και το άτυχο βρέφος που βρέθηκε νεκρό. Το 9χρονο αγόρι είναι βιολογικό παιδί της 38χρονης, αλλά όχι του 43χρονου. Εν τω μεταξύ, σήμερα θα οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορούμενοι, ο πατέρας και η μητέρα του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός, για να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ηλικιωμένη γυναίκα στο Αγρίνιο, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Sky. Άγνωστος, προσποιούμενος τον αστυνομικό, επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της και της ανέφερε ότι έχει στοχοποιηθεί από εγκληματική ομάδα που διαπράττει ληστείες. Προκειμένου να προστατεύσει τα χρήματά της, την έπεισε να τα τοποθετήσει σε σακούλα και να τα παραδώσει. Η γυναίκα έβαλε στη σακούλα περισσότερα από 40.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβαν άγνωστοι. Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ αναζητούνται οι δράστες. Η μεταφορά του πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, υποστήριξε χθες βράδυ ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Σύμφωνα με το Vance, μόνο χθες πέρασαν από τα στενά του Ορμούζ πλοία που μετέφεραν περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Ο αντιπρόεδρος επανέλαβε επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν προτίθεται να συνομιλήσουν με το Ιράν παρά μόνο αφότου η Τεχεράνη σταματήσει τις επιθέσεις στα εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Πρέπει να σταματήσουν, είναι τόσο απλό, τόνισε. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τις νίκες Βόλου με 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και βόρεια του νομού δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες μπόρες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στα γύρω ρινά πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή προβλέπεται λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Βόρειο-Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς και στα νησιά έως 33 με 34 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά έθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά έως 7.

0: Μπουφόν και Δημοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3 και στην περίπτωση όπου λέτε ρε παιδί μου, άντε να τελειώνουμε, ξεκινάμε. Λοιπόν, διότι αύριο θα έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την Κυριακή Συνέντευξη Τύπου, μετά όλη την εβδομάδα τα υπόλοιπα κόμματα, για να τελειώσουμε έτσι το επόμενο Σαββατοκύριακο με τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, πάντοτε με τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης, αυτά ως ήθιστε και τα υιοθότητα γενικότερα των πολιτικών μας και της πολιτικής διαδρομής όλων αυτών των ετών. 90η έκθεση Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία. Όποιος ανέβει και δει, μπορεί να ανακαλύψει πράγματα, μπορεί να κάνει να περιηγηθεί στα περίπτερα ή οτιδήποτε άλλο. Καλό θα είναι, όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, με το επιχειρήσετε, μέσα στην εβδομάδα θα είναι ό,τι καλύτερο. Οπότε λοιπόν, βεβαίως, έχουμε πολλά να πούμε και πολλά να δούμε και φυσικά πολλά να δούνε και οι συνάδελφοι οι οποίοι είναι από την Θεσσαλονίκη και καλύπτουν και τα ρεπορτάζ στην Θεσσαλονίκη και μας μεταφέρουν καθημερινά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, αλλά και φυσικά οι πολιτικοί μας συντάκτες, οι οποίοι θα κάνουν και εκείνη την βόλτα τους τόσο τα περίπτερα, λόγω και των κυβερνητικών βεβαίως υποχρεώσεων και παρακολούθηση του κυβερνητικού όργου, αλλά και βεβαίως την επόμενη εβδομάδα και της αντιπολίτευσης με όλους τους συναδέλφους εκεί να παρακολουθούν τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη και φυσικά σε όλη την εβδομάδα τα υπόλοιπα κόμματα, όπως πάντοτε συμβαίνει. Εδώ λοιπόν είμαστε σε αυτό το πρωινό, έτσι για να ακούσουμε και τι ακριβώς έχει τελικά να εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό στην ομιλία του το Σάββατο, αλλά και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία έχουμε. Από τα υπόλοιπα κόμματα, με έναν κακό χαμό που έγινε χθες εδώ, μετά και τη συνέντευξη του κυρίου Παπά, του αναπληρωτή τομεάρχη οικονομίας του κυρίου Τσίπρα, της Ελλάς του Τσίπρα, εδώ στον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο, που δεν τον αφήσανε στο να μην πάρουν την απάντηση που θέλουν οι δύο συνάδελφοι. Οπότε μου προέκυψε μία αντάρα και μία έτσι ακόμη μια φορά άλλα λέμε, άλλα εννοούμε, άλλα εννοούμε, άλλα λέμε, δεν τα λέμε και καλά, δεν τα ξέρουμε και καλά ακόμα, θα το βρούμε στην πορεία και όλα αυτά. Και ο Γιώργος Παπάς εδώ ερωτήθηκε από τον Γιώργο Μουρούτη για το 1%, το 1% του 1%, το πώς θα φορολογηθεί, θα φορολογήσουμε και τις θηρίδες και όλα αυτά. Οπότε τρεχάτε ποδαράκια μου, ξανά και ξανά μανά τα ίδια έρχονται στις μνήμες σας όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι να ακούγονται όλα. Καλό είναι να ερωτώνται όλοι για όλα, από τους κυβερνητικούς μέχρι και το τελευταίο κόμμα, έτσι ώστε πραγματικά, όπως ακούσαμε για παράδειγμα, δεν αποκαλύπτουν το πρόγραμμά μας για να μας το κλέψουν τα στελέχη της κυρίας Καριστιανού. Έτσι λοιπόν, καλό είναι να ακούμε όλες τις προτάσεις, όλα αυτά τα οποία έχουν υποθεί ή δεν έχουν υποθεί, με τις ερωτήσεις βεβαίως κατάλληλες από τους συναδέλφους δημοσιογράφους, όπου κάνουν και τις διάφορες συνεντεύξεις στο πρόγραμμα του Sky και όχι μόνο, και στα υπόλοιπα κανάλια και ραδιόφωνα. Όλα αυτά λοιπόν, βεβαίως, στο πλαίσιο της 90ης έκθεσης Θεσσαλονίκης, Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης. Στα υπόλοιπα, βεβαίως, το Πασόκ γιόρτασε τα γενέθλιά του εχθές στο Ηράκλειο της Κρήτης. Κάτι τελείως διαφορετικό και ξένο από αυτό που είχαμε συνηθίσει και από την παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου, διαβάζω έτσι στις παραπολιτικές στήλες για την Αθήνα. Θα μου πεις, η Κρήτη βγάζει και τον δεύτερο ίσως στην κατάταξη μετά τις 6 εκλογές. Όλα αυτά βεβαίως πάντως έχουν τη δική τους σημασία, μικρότερη ή μεγαλύτερη, αναλόγως πώς και τι. Έχουμε μια κατακεράβνωση της κυβέρνησης και του κυρίου Τσίπρα από τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Αυτά τα στα εσωτερικά ζητήματα, και βεβαίως είπε ξανά ο κύριος Ανδρουλάκης για προστασία κοινωνικής κατοικίας, 120 δόσεις, 13ος, 13η σύνταξη, μισθός και σύνταξη 13η, όλα αυτά βεβαίως από το Ηράκλειο της Κρήτης. Στα υπόλοιπα, βεβαίως, ακυρή και στερούμενη ένομης

ισχύω χαρακτηρίζει την ανακήρυξη εθνικών θαλασσίων πάρκων από την Τουρκία στο βαθμό που εκτείνονται σε περιοχές εκτός της τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Η Αθήνα μέσω του διαβήματος προς την Άγκυρα. Παράλληλα για αυτήν την ποσοτική και ποιοτική αύξηση των παραβάσεων και των παραβιάσεων του Εθνικού Εναερίου Χώρου και την προώθηση του ιδεολογήματος της Γαλάζιας Πατρίδας, ενημέρωσε τους ομολόγους του, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε, ο κύριος Γέρα Πετρίτης στην Ιρλανδία, όπου έγινε και το άτυπο συμβόλαιο των Υπουργών Εξωτερικών, καθώς η Ιρλανδία έχει αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στα διεθνή φόρα και στη διεθνή παρουσία της χώρας μας εδώ στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ελληνοτουρκικά. Την ίδια ώρα και ο Πρωθυπουργός έχει στείλει ένα μήνυμα εχθές, τις δηλώσεις του με τον κύριο Αντώνιο Κώστα από το Μέγαρο Μαξίμου. Πολύ σημαντικό και πολύ ξεκάθαρο απέναντι στην Τουρκία. Θα ακούσουμε βεβαίως τα σχετικά με αναλυτικό ρεπορτάζ. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τα οποία συμβαίνουν με την Τουρκία και με την νέα αυτή ρητορική η οποία υπάρχει, την επανεπένδυση σε αυτήν την σκληρή ρητορική από πλευράς Τουρκίας. Είπαμε το διάβημα. Από την άλλη βεβαίως έχουμε τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν μέτα της οικονομίας, τα είπαμε αυτά, για το τι ακριβώς ο καθένας ανακοινώνει, πώς το ανακοινώνει. Από την άλλη βεβαίως ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, θα βάζει διλήμματα προς τους ψηφοφόρους, μεταξύ των οποίων εάν προκρίνουν τα κοστολογημένα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση ή την παροχολογία της αντιπολίτευσης, θα θέσει ο Πρωθυπουργός από την ομιλία του αύριο Σάββατο 8 το απόγευμα από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Από την άλλη το βασικό περίγραμμα στο οποίο και όσων θα πει στη ΔΕΘ ανέπτυξε χθες ο κ. Ανδρουλάκης, όπως είπαμε, από το Ηράκλειο της Κρήτης. Από την άλλη βεβαίως τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εξέλιξη των δεδομένων που έχουμε από την Κυψέλη, τι ακριβώς συμβαίνει με αυτήν την υπόθεση αστυνομικού περιεχομένου και δικαστικού πλέον. Έχουμε επίσης τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με με τον ιό του Δυτικού Νιλού. Νέοι ψεκασμοί χθες εδώ και στο Φάληρο. Πολύ μεγάλη προσοχή. Το χθεσινό αεράκι φαντάζομαι ότι βοήθησε στο να απομακρυνθούν και τα κουνούπια, αλλά βεβαίως πολύ μεγάλη προσοχή. Έχουμε πολλά επίσης να συζητήσουμε και να πούμε για τα εσωτερικά αλλά και τα διεθνή εδώ στην πρώτη πρωινή μέρα, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο στο ραδιόφωνο του Sky. Παναγιώτης Παπακαλούσης φροντίζει και επιμελείται τα του ήχου. Έχετε την καλημέρα του. Καλημέρα από τη Μελίνα Σαμαραδέλη που φροντίζει δημοσιογραφικά την εκπομπή αυτή. Τη σύνδεση με το χθες και το σήμερα και βεβαίως μετά του ημερολογίου και της ημέρας φροντίζει μουσικά η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Ενώ ο Πέτρος Μωραήτης φροντίζει στον απαντήσει στο 210-48-00-170-174 στα δικά σας πρωινά τηλεφωνήματα εδώ στον Sky 100,3. Εμείς θα διαβάσουμε ό,τι στείλετε γραπτός μέσα από το κινητό ή μέσα από το διαδίκτυο. Καλημέρα λοιπόν, καλό πρωινό. 5:16 και πάμε με τους κυριότερους τίτλους ενδύσεων, όπως επιμελήθηκε η Αθηνά Μαράχη, και στη συνέχεια η ακρόαση των σχετικών και όλων των ρεπορτάζ. Μήνυμα απάντηση έστειλε ο Πρωθυπουργός στις τουρκικές ανυποστάτες αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και Αιγαίο. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν, δεν θα δεχθεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση. Η αποστροφή αυτή των δηλώσεων έγινε μετά και τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι ο όρος συμμετοχής στο πρόγραμμα SAFE είναι να μην θίγονται συμφέροντα ασφαλείας των κρατών μελών και ενημέρωσε τον κύριο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε επίσης ότι υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από την Τουρκία, μια χώρα που προσδοκά την βελτίωση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόνισε επίσης πως η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε, δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας. Από την πλευρά του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, ανέφερε πως ο Πρωθυπουργός τον ενημέρωσε σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις σε ό,τι αφορά και τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας. Τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να καλλιεργήσει μια αμοιβαία, υποφελή αλλά και συνεργατική σχέση με τη συγκεκριμένη χώρα και επισήμανε ότι το έχουμε τονίσει ξανά και ξανά ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης.
σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων.

Η Ελλάδα τονίζει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα. Αντεβράτησε η Άγκυρα επέδωσε ρηματική διακοίνωση επαναλαμβάνοντας τους ανυπόστατους τουρκικούς ισχυρισμούς. Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία και θα επανέλθει η προστασία της πρώτης κατοικίας. Τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας εχθές εκδήλωση στο Ηράκλειο της Κρήτης. Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για επαναφορά 13η σύνταξη και 13ου μισθού. Χαρακτήρισε αναξιόπιστο το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Η συνέπεια και η αξιοπιστία δεν ήταν ποτέ το δυνατότερο σημείο, είπε χαρακτηριστικά. Τόνισε επίσης πως ο λαός δεν χρωστά δεύτερη ευκαιρία ούτε στον κύριο Μητσοτάκη ούτε στον κύριο Τσίπρα. Η χώρα θα πάει μπροστά με το ΠΑΣΟΚ. Την ανάγκη η Ευρώπη να εγκαταλείψει την αδράνεια και να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα και ενιαία στρατηγική, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Μιλώντας σε συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, τόνισε ότι οι γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώρια για καθυστερήσεις. Όπως είπε, η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει την ενοποίηση των κεφαλαίων αγορών, την ενεργειακή και τεχνολογική τη στρατηγική, αλλά και στην περαιτέρω ψηφιακή ενοποίηση. Στο σημερινό γεωπολιτικό τοπίο δεν έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε 27, πρέπει να είμαστε μία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην τεχνητή νοημοσύνη, σημειώνοντας ότι η πολιτική και οι κυβερνήσεις πρέπει να προσαρμοστούν στην ταχύτητα των τεχνολογικών αλλαγών. Συγκέντρωση εξ από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης έχουν οργανώσει για σήμερα στις 8.30 το πρωί η Παλίνη Ομοσπονδία Εργαζομένων στη Δημόσια Νοσοκομεία για να ακουστούν, όπως λένε, τα τίματά τους εν ώψη και των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Βιολογικοί γονείς των τριών εκ των τεσσάρων ανηλίκων ήταν ο 43χρονος και 38χρονη Γερμανίδα στην φρυγιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Σύμφωνα με αποτελέσματα του DNA που είχαν υποβληθεί τα παιδιά και βρίσκονται στα χέρια των αρχών. Πρόκειται για την 15χρονη κοπέλα και το 12χρονο αγόρι και το άτυχο βρέφος που βρέθηκε νεκρό. Το 9χρονο αγόρι είναι βιολογικό παιδί της 38χρονης, αλλά όχι του 43χρονου. Εντάξει, σήμερα Παρασκευή θα οδηγηθούν εκ νέου στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορούμενοι, ο πατέρας και η μητέρα του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, καθώς και 26χρονος Αφγανός, για να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ηλικιωμένη γυναίκα στο Αγρίνιο. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Sky, άγνωστος προσποιούμενος στον αστυνομικό επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της και της ανέφερε ότι έχει στοχοποιηθεί επαγγελματική ομάδα που διαπράττει ληστείες. Προκειμένου να προστατεύσει τα χρήματά της, την έπεισε να τα τοποθετήσει σε σακούλα και να τα παραδώσει. Η γυναίκα έβαλε σε σακούλα περισσότερο από 40.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβαν άγνωστοι. Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ αναζητούνται οι δράστες. Νεκρός με τραύμα από όπλο βρέθηκε χθες το βράδυ 65χρονος άνδρας στην Κρήτη. Σύμφωνα με μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 65χρονος εντοπίστηκε ταράσιμα τραυματισμένος σε χωράφι στις περιοχές του Δήμου Αρχανών στην Κρήτη. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές με την αστυνομία να εξετάζει όλα τα στοιχεία της υπόθεσης. Ο 65χρονος είχε διατελέσει τόσο ο δημοτικός σύμβουλος όσο και αντιδήμαρχος στην περιοχή. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η πολιτική προστασία. Ειδικότερα, πολύ ψηλός κίνδυνος προβλέπεται για σήμερα στις περιοχές Αττικής, Στερεάς Ελλάδος, Βορείου Αιγαίου και Νοτιού Αιγαίου, αλλά και στην περιφέρεια της Κρήτης. Συνελήφθη από αστυνομικού στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, 22χρονος ημεδαπός που κατήχε πλήθος ελαφρέων καπνικών προϊόντων. Ο νεαρός έφτασε στην χώρα μας με πτήση από το Κάιρο. Μέσα σε αποσκευές του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 7.008 ελαφρέα πακέτα τσιγάρα και 3 κιλά καπνού. Περισσότερα από 14.000 νοικοκυριά απέκτησαν κατοικία με επιδότηση μέσω του προγράμματος Σπίτι Μου 2 και απειλάγησαν από το άγος των ενοικίων που συνεχίζουν να αυξάνονται. Σε κάποιες περιοχές της Αθήνας, όπως τα Πετρέλαιο και η Κυψέλη, οι αυξήσεις φέτος είναι διψηφίες. Η Αττική είναι ο αδιαφεσβήτητος πρωταγωνιστής της τουριστικής ανάπτυξης των τελευταίων ετών. Σε σύγκριση με το 2019, οι ξένοι επισκέπτες αυξήθηκαν κατά 64%, οι εισπράξεις κατά 125% και τα ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων και Airbnb στην Αττική, επαναλαμβάνω, αυξήθηκαν κατά 30%. Η Ήπειρος επίσης βελτίωσε θεαματικά τις επιδόσεις της με αύξηση των επισκέψεων κατά 69% και των εισπράξεων κατά 57%. Από την άλλη, η Θεσσαλία, στη Δυτική Μακεδονία και στο Βόρειο Αιγαίο, ο κλάδος βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα από το 2019.

Τις οικονομικές τους γνώσεις θα μετρήσουν οι Έλληνες 15χρονοι μαθητές, καθώς η Ελλάδα θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην αξιολόγηση του επίπεδου του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού των μαθητών στον επόμενο διαγωνισμό της PISA του ΟΣΑ που θα γίνει το 2029. Στις 19 Οκτωβρίου του 2026 μετατέθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό που διενεργούν οι Στασί και αφορά την αναβάθμιση των 12 σειρμών πρώτης γενιάς του μετρό της Αθήνας με παράλληλη εγκατάσταση κλιματισμού, έλλειψη που ταλαιπωρεί κάθε καλοκαίρι όλες και όλους. Το επιβατικό κοινό θα χρειαστεί λοιπόν να οπλιστεί με υπομονή ακόμη περισσότερη μέχρι να αποκτήσουν κλιματισμό, αφού η διάρκεια του έργου ορίζεται σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Από θέματα χρυσού αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων μετέφερε η Κεντρική Τράπεζα της Ολλανδίας από την Βόρεια Αμερική στο Λονδίνο, επικαλούμενη την αυξανόμενη γεωπολιτική αναταραχή. Σύμφωνα με την Ολλανδική Κεντρική Τράπεζα, η μεταφορά πραγματοποιήθηκε μεταξύ Μαρτίου και Αυγούστου και αφορά 27 τόνους ράβδων χρυσού. Τις πληροφορίες ότι τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ έχουν μειωθεί σοβαρά λόγω του πολέμου στο Ιράν διέψευσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα εντείνει την παραγωγή για την απλώση των αποθεμάτων. Ομόφωνα ανέκρινε χθες Πέμπτη το Εποπτικό Συμβούλιο της Volkswagen σχέδιο αναδιάρθρωσης που προβλέπει την κατάργηση περίπου 50.000 επιλέον θέσεων εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο έως το τέλος της δεκαετίας, δηλαδή τον διπλάσιο αριθμό συγκριτικά με ένα προηγούμενο σχέδιο αναδιάρθρωσης του 2024. Λαμβανομένες υπόψη της αυξανόμενης παγκόσμιας ανταγωνιστικής πίεσης, των μεταβαλλόμενων δομών ζήτησης και της τεχνολογικής αλλαγής στην αυτοκινητοβιομηχανία, είναι απαραίτητη η ανάλογη προσαρμογή των δυνατοτήτων του προσωπικού στην οικονομική πραγματικότητα, εξηγεί η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, υποστήριξε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Σύμφωνα με τον κύριο Vance, μόνο εχθές πέρασαν από το Ορμούζ πλοία που μετέφεραν περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Ο αντιπρόεδρος επανέλαβε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθενται να συνομιλήσουν με το Ιράν παρά μόνο αφού η Τεχεράνη σταματήσει τις επιθέσεις στα εμπορικά πλοία από τα στενά του Ορμούζ. Πρέπει να σταματήσουν, είναι τόσο απλό, τόνισε. Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πρόκειται σύντομα να επισκεφθούν το Κίεβο και τη Μόσχα, όπως ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Μάλιστα, όπως ανέφερε στο διάγγελμα του χθεσινό, υπάρχουν προκαταρκτικές ημερομηνίες. Αναμένουμε να δούμε τους εκπροσώπους του Αμερικανού Προέδρου εδώ στο Κίεβο τις επόμενες ημέρες. Στο Νεπάλ τώρα 1259 είναι οι νεκροί και περισσότεροι από 5.000 είναι οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που δημοσιεύθηκε από την αρχή διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο από την πλευρά του Θιβέτ για 21 νεκρούς και 541 αγνοούμενους, ανεβάζοντας τον προσωρινό απολογισμό των θυμάτων της καταστροφής σε συνολικά 1.280 και 5.624 αγνοούμενους. Στο πλαίσιο της αυτοψίας της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνης στο Βασιλικό Γυμνάσιο της Αρχαίας Μίεζας παρουσιάστηκαν τα νέα ευρήματα της αρχαιολογικής έρευνας και σκαπάνης, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν τα ψηφιδωτά δάπεδα σε δύο αίθουσες συμποσίων. Η ποιότητα και η τεχνική τους παρουσιάζουν ομοιότητα με τα ψηφιδωτά του ανακτόρου των Αιγών, φωτίζοντας τη σχέση μεταξύ του μνημείου με το μακεδονικό βασιλικό περιβάλλον. Στην αθλητική επικαιρότητα για τη League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη νίκη Βόλου με 1-0. Στην Αθήνα, για λογαριασμό του Ολυμπιακού, βρίσκεται ο Τζαμαϊκανός ποδοσφαιριστής Λέον Μπέιλι. Σε τουρνουά τώρα μπάσκετ στην Κρήτη, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σε 9 η ώρα την Φενερμπαχτσέ. Στον άλλο ημιτελικό, η Αρμάνι Μιλάνο αντιμετωπίζει 6.30 τον Ερυθρό Αστέρα. Η μονομαχία του Μόντο Ντουμπλάντης με τον Εμμανουήλ Καραλή ξεχωρίζει το απόψινό πρόγραμμα του Diamond Links στις Βρυξέλλες. Την ιδιαίτερη τώρα σημασία της ιστορικής παρουσίας Ελλάδος στους μεσογειακούς αγώνες του 2026, όπου η ελληνική ομάδα κατέκτησε την τρίτη θέση στον πίνακα μεταλλίων, υπογραμμίζει με αναρτησή του ο Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ, ο κύριος Χαλιορής, με συνολικά 71 μετάλλια, εκ των οποίων 26 χρυσά, 26 σημαίνια και 19 χάλκινα. Η ελληνική αποστολή σημείωσε την κορυφαία επίδοση στην ιστορία της χώρας, στη διοργάνωση, καταλαμβάνοντας για πρώτη φορά στα 75 χρόνια του θεσμού την τρίτη θέση στη Γενική Κατάταξη. Σκάι 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Η πρώτη πρωινή ενημέρωση είμαστε εδώ. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις

0: 6 στα πρόγραμμα του Sky 100,3, σε όλα αυτά τα οποία έχουμε να συζητήσουμε, σε όλα αυτά τα οποία έχουμε να ακούσουμε στο δεύτερο ημίωρο και φυσικά όλα αυτά τα δικά σας ζητήματα και τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν ιδίως με αυτή την κατάσταση, με τις απάτες, τις τηλεφωνικές απάτες, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε εμάς, σε εσάς, σε φίλους, σε γνωστούς, όλο ένα και αυξάνονται δυστυχώς τα περιστατικά αυτά. Επαναλαμβάνω, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Αν κάτι δεν σας αρέσει, αν κάτι που ακούτε είναι λίγο κάπως δεν στέκει, αντιλαμβάνομαι το κομμάτι το οποίο κάποιος θα πάρει και θα πει για το παιδί, το ανήψει, το εγγόνι, ναι, εκεί λίγο συναισθηματικά τα πράγματα να είναι πιο εύκολα να κάνει κάποιος την απάτη. Πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Κλείστε αμέσως το τηλέφωνο, πείτε το στους μεγαλύτερους ανθρώπους όπου τους εντοπίζουν, αντιλαμβάνονται, καταλαβαίνουν, παρακολουθούν, είναι μόνος του, μόνη της η μεγάλη κυρία, ο μεγάλος κύριος. Προσοχή. Δεν απαντάμε σε κανέναν, αφήστε τα πλέον. Δεν παίρνουν και από απόκρυψη, οπότε λοιπόν δεν έχουμε και αυτή την προστασία να κάνουμε φραγή στις αποκρύψεις. Οπότε λοιπόν, όποιο τηλέφωνο δεν γνωρίζετε, όποιο τηλέφωνο σας φαίνεται κάπως, κλείστε αμέσως τη συσκευή. Δεν χρειάζεται να απαντήσετε, δεν χρειάζεται να μπείτε σε καμία συνδιαλλαγή με κανέναν και σε καμία κουβέντα με κανέναν. Έχετε όμως τώρα κατά νου, διότι εδώ θέλουμε τη δική σας βοήθεια και είναι πραγματικότητα, είναι επίσημο, κανείς δεν κοροϊδεύει κανέναν. Το Σάββατο λοιπόν, 12 Σεπτεμβρίου, 10 με 2 το μεσημέρι, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, το Όλοι Μαζί Μπορούμε χρειάζεται δική σας βοήθεια και οργανώνει μία δράση για τη συγκέντρωση σχολικών ειδών για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών της Αττικής. Μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε όλοι και όλες, ώστε κανένα παιδί να μην στερηθεί τίποτα για αυτή τη σχολική χρονιά από το σχολείο και για το σχολείο. Σημεία συγκέντρωσης. Θα βρεθούμε στην Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Θα βρεθούμε επίσης και στο Μαρούσι, στο σταθμό του ΙΣΑΠ, κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά από το Δημαρχείο, και στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό του Μετρό. Τι μπορούμε να προσφέρουμε? Όλοι εμείς μπορούμε να προσφέρουμε καινούρια ή σε άριστη κατάσταση, γιατί δεν τα χρειάζονται πια τα παιδιά μας ή τα ανήψια μας, τα εγγόνια μας, σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια, στυλό. Όλα αυτά λοιπόν για τα οποία κάθε παιδί χρειάζεται, γόμες, χρωματιστά μολύβια, μπογιές, όλα αυτά τα οποία χρειάζεται ένα παιδί για να πάει στο σχολείο. Κάθε προσφορά, μικρή ή μεγάλη, σίγουρα χαρίζει χαμόγελα. Προς το παρόν, ενημέρωση, τίτλοι ειδήσεων, Αθηνά Μαράκη, και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Μήνυμα απάντησε έστειλε ο Πρωθυπουργό στις τουρκικές ανυπόστατες αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και Αιγαίο. Η πατρίδα μου είναι η ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχτεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης, διαμήνυσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, μετά την ενημέρωση που είχε από τον κύριο Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία και θα επανέλθει η 13η σύνταξη, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χτες βράδυ σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο Κρήτης. Νεκρός με τραύμα από όπλο βρέθηκε χθες βράδυ 65χρονος άνδρας στην Κρήτη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 65χρονος εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος σε χωράφι στην περιοχή στις Αρχάνες Ηρακλείου. Η σύγκρουση με το Ιράν δεν είναι πόλεμος, δήλωσε χθες ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται ανταλλαγή πυρών, δήλωσε, προσπαθώντας να υποβαθμίσει την πρόσφατη νέα αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στο Ιράν. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στην Θεσσαλονίκη.
3: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: συμμετέχουν φιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Σήμερα είμαστε στο πρωινό της 4ης Σεπτεμβρίου. Η Ερμιόνη γιορτάζει, ο Μωυσής, η Ροζαλία, ο Ωκεανός. Ανατολή του Λίου 3 λεπτά πριν τις 7, Δύση του Λίου 10 λεπτά πριν τις 8 η ώρα το απόγευμα. Και σαν σήμερα, το 1682, ο Βρετανός αστρονόμος Halley παρατηρεί για πρώτη φορά τον κομήτη, στον οποίο θα δοθεί και το όνομα του, ο κομήτης του Halley. 1828 αρχίζει η αποχώρηση των τουρκο-αιγυπτιακών στρατευμάτων από την Πελοπόννησο. Το 1839 αρχίζει η πολεμική αναμέτρηση μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Κίνας, που θα μείνει στην ιστορία ως ο πρώτος πόλεμος του οπίου. Θα λήξει 29 Αυγούστου του 1842. 1955 διεξάγεται ο πρώτος αγώνας του πρώτου κυπέλου πρωταθλητήριων ομάδων Ευρώπης, NIN Champions League, Sporting Λισαβόνας, Παρτιζάν Βελιγραδίου 3-3. 1978 ο Γεώργιος Ράλης είναι ο πρώτος Έλληνας υπουργός εξωτερικών που γίνεται επίσημα δεκτός στην Σοβιετική Ένωση. Και σαν σήμερα, το 1998, δύο φοιτητές στο Πανεπιστημίο του Στάνφορντ, ο Πέιτς και ο Μπριν, ιδρύουν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google Inc. 1768 γεννιέται ο Σαντομπριάν, πιο γνωστός στην Ελλάδα ως Σατοβριάνδος, Γάλλος συγγραφέας, πολιτικός, διπλωμάτης και φιλέλληνας. 1905 γεννιέται η Μέρι Ρενό, Αγγλίδα συγγραφέας, γνωστή και στη χώρα μας για τα μυθιστορήματα της που έχουν ως θέμα την αρχαία Ελλάδα. 1821 φεύγει από τη ζωή ο Παναγιώτης Καρατζάς, αγωνιστής Ελληνικής Επανάστασης. Το 1907 φεύγει από τη ζωή ο Έντβαρντ Γκρίγκ, νορβηγός συνθέτης, ενώ το 1989 φεύγει από τη ζωή ο Ζορ Σίμενο. Και σαν σήμερα, το 1933, γεννιέται μία από τις σημαντικές ελληνίδες ηθοποιούς και τραγουδίστρια. Σαν σήμερα, το γεννιέται η Ζωή Φιτούση.

0: ψυχή.
1: Διέπραψε ως ηθοποιός και τραγουδίστρια τη δεκαετία του 60 η ζωή Φυτούς, η μεγάλη επιτυχία της αυτό που ακούμε, τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη. Και Θεοδόση, πάνω ετοιμάσου να χορέψεις. Ο Γιάννης Κολοκυθάς έχει ενημερωθεί γι' αυτό, οπότε ήδη δεν είναι το χορευτικό που φαντάζεσαι που θα κάνει ο Γιάννης εκεί με τον Μάνο ή η Κατερίνα Σερέτη και όλοι οι συνάδελφοι. Βιβί Μπουγιούρα, καλημέρα, καλό πρωινό. Διότι σαν σήμερα γίνεται 45 ετών. Ετοιμάσου Θεοδόση, δεν θα γόρεψε το γνωστό που νομίζεις θα βάλουμε τώρα. Άμα ακούς και τραγουδίστρια, δεν θα βάλουμε αυτό το οποίο είναι εκεί και το έχει διακομωδήσει και ο Justin Timberlake. Σήμερα το 1983, 45 ετών σήμερα, γεννιέται η Beyoncé.

Καλημέρα κύριε Παπαναγιώτο από την Αστόρια στη Νέα Υόρκη. Καλό πρωινό, καλή δύναμη, να είστε καλά. Τα ακούει με τον γιο του που είναι 3 χρονών. Να είστε καλά, καλή δύναμη, να τον χαίρεστε. Καλημέρα Αντώνη, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Καλημέρα Τάσο Κάρλο, καλό πρωινό. Χαλάξω ράζο και σα ακούω συναλλαγή σκητάλη με τον Πολυλογά μετά τα δελτία κλπ. Καλό πρωινό, κάθε καλό και σένα. Κάμω καλημέρα, καλό πρωινό και σένα. Καλημέρα στο Δήμο από την Καλυθέα, να σε καλά, καλή δύναμη.

0: Καλό πρωινό, Τάνια από την Κυψέλη, κυρία Κατέρινα από την Ευελπίδων. Καλημέρα, καλό πρωινό. Και πάμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ελληνοτουρκικά, διότι μήνυμα απάντηση έστειλε ο Πρωθυπουργός στις τουρκικές ανυπόστατες αιτιάσεις για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών στο και του Αιγαίου. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν, δεν θα δεχτεί όμως υποδείξεις και από κανέναν. Ο Πρωθυπουργός επίσης υπενθύμισε ότι ο όρος συμμετοχής στο πρόγραμμα SAFE είναι να μην θίγονται συμφέροντα ασφαλείας των κρατών μελών και ενημέρωσε τον κύριο Κώστα εχθές, καθώς είχε συνάντηση μαζί του στο Μέγαρο Μαξίμου, για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών αυτών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κύριος Κώστα Αντώνιος στο μικρό, ανέφερε πως ο Πρωθυπουργός τον ενημέρωσε σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις ό,τι αφορά τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας, περισσότερο από το ρεπορτάζ της Μαρίας Τσιλινίκου.
1: Σε κάθαρο μήνυμα και χωρίς αστερίσκους στέλνει η Αθήνα στην Άγκυρα για τις τουρκικές αξιώσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου που επανέφερε ο Ερντογάν με νέες απειλητικές δηλώσεις. Οι μονομερείς αιτιάσεις είναι ανυπόστατες και έχουν απορριφθεί επανειλημμένως στο σύνολό τους, διαμηνεί η ελληνική πλευρά.
2: Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση. Δεν νοείται, θα το ξαναπώ, να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Την τουρκική προκλητικότητα έθεσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στους Ευρωπαίους ομολόγους του. Ανέδειξε την ποιοτική αλλά και την ποσοτική αναβάθμιση των παραβιάσεων και παραβάσεων στον ενάεριο χώρο και τα χωρικά ύδατα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο περιστατικό με το τουρκικό ντρόν που πέταξε πάνω από τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης. Αναφέρθηκε στην προώθηση του αναθεωρητικού ιδεολογήματος Γαλάζιας Πατρίδας τόσο με την ένταξη στα σχολικά προγράμματα αλλά και με το κυοφορούμενο νομοσχέδιο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στην ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων από την Άγκυρα σε περιοχές οι οποίες βρίσκονται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Υπενθυμίζεται ότι η Αθήνα προέβησε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και για την ανακήρυξη δύο τουρκικών θαλάσσιων πάρκων.
3: Η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα.
4: Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ.
1: Από την Ξάνθη και το 316 συνεργείο, το οποίο παράγει μη επανδρομένα αεροχήματα, ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στη νέα εποχή των ενόπλων δυνάμεων, στέλνοντας σαφές μήνυμα αποτροπής.
5: Τα drones μας δίνουν δυνατότητες παρατήρησης, μας δίνουν δυνατότητες αναγνώρισης, μας δίνουν δυνατότητες επιθετικής δραστηριότητας. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Υπάρχει και η άμυνα. Η ανάγκη να προστατεύσουμε το προσωπικό μας από ανάλογα μέσα που τυχόν θα έχει μια χώρα που απειλεί την Ελλάδα.
1: Σε δύο βάρκες συνεχίζει να πατάει η Άγκυρα, επιχειρώντας να ενισχύσει τις σχέσεις της τόσο με τη Μόσχα όσο και με την Ουάσιγκτον. Παρά το αμερικανικό τελεσίγραφο για το ρωσικό πυραυλικό σύστημα S-400, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συζήτησε το ζήτημα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για το θέμα των F-35.
6: Η Τουρκία ήταν ένας από τους εταίρους στο πρόγραμμα F-35. Συνέβαλε σημαντικά σε αυτό το πρόγραμμα. Οι συζητήσεις μας σχετικά με την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα συνεχίζονται. Πιστεύουμε ότι αυτό το ζήτημα θα ξεπεραστεί μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες στην Αμερική.
1: Σοβαρές ευθύνες για την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής απέναντι στην Τουρκία καταλογίζουν στην κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας.
7: Ότι μια ο κ. Μητσοτάκης έλεγε το λεκτικό ρητορικό κατασκεύασμα περί ήρεμων νερών και η ίδια κυβέρνηση σήμερα βυθίζει τα ήρεμα νερά ως κατασκεύασμα ρητορικό που η ίδια συγκρότησε τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί διότι ο Ερντογάν και η Τουρκία σταθερά αμφισβητούν κυριαρχικά δικαιώματα, μιλούν για διχοτόμηση της Κύπρου.
8: Η τουρκική προκλητικότητα αναβαθμίζεται ανησυχητικά και η χώρα μας οφείλει να θωρακίσει την ασφάλειά της, οφείλει να υπερασπιστεί αποφασιστικά τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
1: Η Αθήνα τονίζει πως επιδιώκει τη διατήρηση μιας λειτουργικής σχέσης με την Άγκυρα.
0: Όλα αυτά και μάλλον με αφορμή όλα αυτά και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν, επαναλαμβάνουμε, με τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας και αυτή η ρητορική, η νέα ρητορική αυτής της Τουρκίας, μάλλον επανέρχεται, δεν είναι, έχει και ως αιτία την συνεργασία και την έντονη σύνθεση και βεβαίως σύμπλευση μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ. Είναι κάτι το οποίο η Τουρκία δεν θέλει. Η Τουρκία δεν θέλει με τίποτα να υπάρξει συνεργασία αυτή για το ζήτημα αυτό, δηλαδή για την

0: Τουρκία και το Ισραήλ, που έχουν πλέον ένα πεδίο αντιπαράθεσης και έχουν θελάσει στη θάλασσα της Ανατολικής Μεσογείου. Εχθές ο Γιάννης Παλιούρας, ο αρχισυντάκτης του Δελτίου και βεβαίως του ρεπορτάζ, στο κεντρικό Δελτίο με την. Στου Σκάι.
1: Το Ισραήλ ουσιαστικά γεωπολιτικά είναι ένα νησί. Γύρω-γύρω όλα τα χερσαία σύνορά του είναι με χώρες οι οποίες είναι είτε ας το πούμε αναξιόπιστες, είτε ξεκάθαρα εχθρικές. Η μόνη αξιόπιστη γραμμή επαφής με τον υπόλοιπο κόσμο είναι μέσω θαλάσσης, μέσω της Ανατολικής Μεσογείου. Από εκεί περνάνε οι γραμμές του εμπορίου, από εκεί περνάνε οι γραμμές επικοινωνιών, από εκεί είναι η αρτηρία που κρατάει το Ισραήλ ζωντανό.
2: Άρα τις χρειάζονται πάση θυσία.
1: Ακριβώς. Δεύτερον, το Ισραήλ τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει και ένα δίκτυο από πλατφόρμες άντλησης αερίου κοντά στις ακτές του, οι οποίες παράγουν ένα πολύ μεγάλο μέρος του εθνικού πλούτου, το οποίο με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να το χάσει. Και τρίτον, μελλοντικά, από εκεί θα περάσει ο υποβρύχιος αγωγός, το υποβρύχιο καλώδιο μάλλον, το οποίο συνδέει το Ισραήλ μέσω Κύπρου και Κρήτης με το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο.
2: Άρα το Ισραήλ θέλει όλους τους θαλάσσιους διαδρόμους ανοιχτούς και εκεί υπάρχει το εμπόδιο της Τουρκίας και θα μας εξηγήσεις τι εμπόδιο είναι αυτό, ο στόλος.
1: Η Τουρκία θέλει πάρα πολύ απλά με το στόλο να κυριαρχήσει σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και μέσω αυτού του μέσου να έχει λόγο για την κάθε κίνηση που θα κάνει κάθε άλλο κράτος στην περιοχή. Κάτι το οποίο το Ισραήλ απλά δεν μπορεί να δεχθεί. Και ήδη γι' αυτό το λόγο έχουμε τριβές. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι πριν από μερικές μέρες κάποια σκάφη του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, το λέμε πάρα πολύ ευγενικά, επηρέασαν την πορεία σκαφών των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Ένας εύσχυμος τρόπος για να πεις ότι τα παρεμπόδισαν ή το τα παρενόχλησαν.
2: Άρα υπάρχει ένα περιστατικό το οποίο θρυλείται, εν πάση περιπτώσει, γράφεται στα μέσα ενημέρωσης.
1: Κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ το ανέφεραν.
2: Έχει μία βαρύτητα και από αυτό το περιστατικό δημιουργήθηκαν δεδομένα.
1: Ακριβώς. Το Ισραήλ καταρχάς ξεκινάει, όπως όλα δείχνουν, ένα πρόγραμμα για την δημιουργία ενός ναυτικού σχεδόν από το μηδενός, καθώς και ένα ελαφρύ παράκτιο ναυτικό. Καταρχάς, αυτές τις μέρες παραλαμβάνει ένα ακόμα υποβρύχιο από τη Γερμανία, το Dragon.
2: Αυτό που είναι πίσω σου.
1: Ακριβώς. Επίσης όμως, κάνει και μία ακόμα κίνηση. Διέρευσε στον τύπο ότι υπάρχουν σκέψεις για την προμήθεια ανθυποβρυχιακών αεροσκαφών P8 Poseidon. Γιατί μένω σε αυτό, διότι το Ισραήλ ποτέ μα ποτέ δεν είχε προμηθευτεί ένα όπλο αυτού του τύπου, διότι πολύ απλά δεν είχε καμία τέτοια απειλή και η μοναδική χώρα με υποβρύχιο στόλο στην περιοχή η οποία θα μπορούσε να απειλήσει το Ισραήλ είναι η Τουρκία. Κοινώς το Ισραήλ ετοιμάζεται να ξοδέψει δισεκατομμύρια προκειμένου να αγοράσει ένα οπλικό σύστημα που έχει έναν και μόνο στόχο, την Τουρκία.
0: Τώρα, τα ζητήματα αυτά, το διάβημα, οι αιτιάσεις της Τουρκίας, όλη αυτή η ρητορική βρέθηκαν στο τραπέζι και τα συζήτησε η Ελένα Φλιτζάνη με τον Μανώλη Κωστίδη και τον Κωνσταντίνο Φίλη.
3: Ο Ερντογάν με τη δήλωσή του Ελένα Φλιτζάνη έδωσε τη γραμμή πια. Από εδώ και πέρα και τα μέσα ενημέρωσης αλλά κυρίως τα επιτελεία και των ενόπλων δυνάμεων αλλά και, το διπλωματικό σώμα τώρα θα πάει πάνω σε αυτή τη γραμμή η οποία είναι πριν από τη διακήρυξη των Αθηνών, ότι οτιδήποτε κάνει η Ελλάδα θα απαντάμε. Αυτό είπε ο Ερντογάν ουσιαστικά. Τώρα, αν θα είναι η απάντηση στο καλώδιο που θέλει να ποντίσει η Αθήνα, αν θα είναι η απάντηση όταν θα έρχονται τα Ισραηλόπλα να εγκατασταθούν στα νησιά του Αιγαίου, εκεί θα υπάρχουν απαντήσεις. Από τη στιγμή που λέει, προειδοποιεί και ο Ερντογάν σε συγκεκριμένα ζητήματα, νομίζω είναι κόκκινη γραμμή το Ισραήλ, ακούγοντας και τον Γιάννη τον Παλιούρα για αυτό το στόλο για την Τουρκία. Το Ισραήλ και οι σύμμαχοί του είναι η κόκκινη γραμμή για την Τουρκία. Σε αυτό το θέμα δεν θα υποχωρήσουν, θα είναι ξεκάθαροι. Αλλά η διακήρυξη των Αθηνών είχε και διάφορες επικοινωνίες. Το ευχάριστο σε εισαγωγικά είναι ότι η είδηση ότι ο διοικητής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών ήρθε στην Αθήνα και από όσο ακούσαμε τον Άκη Παπαχέλα χθες μαζί σας, πέρασε από το Μαξίμου, σημαίνει ότι παραμένουν οι διάβλοι. Και αυτό είναι θετικό, γιατί ο Καρίν δεν είναι ένας απλός διοικητής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Ήταν χρόνια διπλωματικός σύμβουλος του Ερντογάν και μαζί με τον Χακάν Φιντάν αυτή τη στιγμή τρέχουν τη διπλωματία, τις μυστικές υπηρεσίες, αλλά και ακόμα και το στρατό.
2: Κωνσταντίνε, θα δοθούν κάποιες απαντήσεις. Η κατάσταση είναι οριακή, αυτό καταλαβαίνουμε. Εάν δεν εκτονωθεί όμως, πού μπορεί να φτάσει?
4: Καταρχάς θα δούμε ως πρώτο τεστ, Λένα, το θέμα του καλωδίου. Σε περίπτωση δηλαδή που πράγματι υλοποιηθεί ο σχεδιασμός όπως είχε προγραμματιστεί στη

0: αρχές Αυγούστου με την είσοδο της Meridiam, οι επόμενοι μήνες, αν όχι οι επόμενες εβδομάδες, είναι κρίσιμοι. Η κατάσταση αυτή πράγματι θα πρέπει κάπου να εκτονωθεί και από τη στιγμή που δεν υπάρχουν πλέον διάβλοι επικοινωνίες μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών και έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που είπε ο Μανώλης για τον Ιμπραχήμ Καλίν, κυρίως το γεγονός ότι πέρασε την πόρτα του Μαξίμου είναι σημαντικό γιατί συναντήθηκε και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Άρα πιθανολογώ ότι θα έχει κάτι να διαμηνήσει.
1: Να διαμηνήσει. Να πω ρεπορταζιακά, το Πρακτορείο Ανατολή, κύριε καθηγητά, είναι σήμερα έβγαλε την είδηση ότι ο Καλίν ήρθε στην Αθήνα, πηγές. Ασφαλείας λένε ότι επισκέφθηκε μέσα τη Μέση Ανατολή για τον κύριο Δημήρη μόνο αναφέρονται, δηλαδή για τον διοικητή και των μυστικών υπηρεσιών. Δεν λένε κάτι για τον Μητσοτάκη.
2: Ερχόμαστε στα της ΔΕΘ και ερχόμαστε στα οικονομικά προγράμματα, διότι από Θεσσαλονίκη ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε το οικονομικό του πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, της ΕΛΑΣΤΟ δηλαδή, ένα πρόγραμμα από την πατριωτική εισφορά, τον κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ και μισθολογικές αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς, ένα πακέτο μέτρων που η ΕΛΑΣΤΟ υπολογίζεται 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Πινελόπη Γκάλιο στο ρεπορτάζ.
3: Την αυλαία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και της μακράς προεκλογικής περίοδου άνοιξε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις.
0: Να διαμηνήσει.
1: Για να πω ρεπορταζιακά, το Πρακτορείο Ανατολή, κύριε καθηγητά, είναι σήμερα έβγαλε την είδηση ότι ο Καλίν ήρθε στην Αθήνα, πηγές ασφαλείας λένε ότι επισκέφθηκε εμείς τη Μέση Ανατολή για τον κύριο Δημήρη μόνο αναφέρονται, δηλαδή για τον διοικητή και των μυστικών υπηρεσιών. Δεν λένε κάτι για τον Μητσοτάκη.
2: Ερχόμαστε στα της ΔΕΘ και ερχόμαστε στα οικονομικά προγράμματα, διότι από Θεσσαλονίκη ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε το οικονομικό του πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, της ΕΛΑΣΤΟ δηλαδή, ένα πρόγραμμα από την πατριωτική εισφορά, τον κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ και μισθολογικές αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς, ένα πακέτο μέτρων που η ΕΛΑΣΤΟ υπολογίζεται 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Πινελόπη Γκάλιο στο ρεπορτάζ.
3: Την αυλαία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και της μακράς προεκλογικής.

0: σε σφοδρές αντιδράσεις από την κυβέρνηση αλλά και την αντιπολίτευση για το κόστος του.
1: Αποφάνθηκαν ότι το πρόγραμμά μας λέει είναι υπερκοστολογημένο πριν καν μιλήσω. Προσέξτε όμως ποιοι τα λένε αυτά, ε. Αυτοί οι οποίοι χρεοκόπησαν τη χώρα, χρεοκόπησαν και τα κόμματά τους, χρωστάνε πάνω από 600 εκατομμύρια στις τα...
2: Μοίρασε λεφτά τα οποία ούτε είπε από πού θα τα βρει, καμία συγκεκριμένη κοστολόγηση δεν εμφάνισε και μπήκαμε στη διαδικασία με τη συνδρομή του οικονομικού επιτελείου να κοστολογήσουμε μόνο τις χθεσινές εξαγγελίες του κ. Τσίπρα, οι οποίες σε ετήσια βάση, δηλαδή κατά το έτος εφαρμογής τους, φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ.
3: Τη Δευτέρα θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησης του. Ελπίζουμε βέβαια, αν το Συμβούλιο ανταποκριθεί στο αίτημά μας, σολαλίστατος κύριος Μαρινάκης να μην κρυφτεί διαπαντός από τη δημόσια σφαίρα. Θα μας λείψει.
0: Στις σημαντικότερες εξαγγελίες καταγράφονται μέτρα όπως ο κατώτατος μισθός να ανέλθει στα 1000 ευρώ το 2027, ενώ ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στα 1800 στο τέλος της τετραετίας. Μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής, μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα για τους συνταξιούχους και μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος.
1: Δεν ζητάμε, προσέξτε, μία ακόμη κυβερνητική αναλλαγή. Ζητάμε αλλαγή πορείας. Ζητάμε αλλαγή πολιτικής.
0: Στοχευμένες οι παρεμβάσεις και στο φορολογικό με διπλασιασμό της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά, πατριωτική εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων και φορολόγηση των συστημικών τραπεζών.
4: Ο κύριος Τσίπρας δεν έλεγε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτε. Δεν έλεγε σε σάχθια, σε συνεταιρισμούς, σε νοικοκυριά για τα κόκκινα δάνεια. Και είναι ο Πρωθυπουργός που με δικό του νόμο ξεπουλήθηκαν από τις τράπεζες δεκάδες δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα φαντς, σχεδόν τζάμπα.
0: Βολές εξαπέλυσαν και άλλα κόμματα.
5: Για την Ελλάδα του 2030, Μητσοτάκης, Τσίπρας και Πασόκ μοιράζονται τον ίδιο δρόμο.
6: Δεν μπορείς να κοροϊδέψεις ένα ελληνικό για πάντα, δεν γίνεται. Μια φορά που τον κοροϊδέψεις, δύο μπορείς, για πάντα όχι.
7: Μεγάλα λόγια. Θεσσαλονίκη, Τσίπρας, Σαφταπάτες στο ίδιο έργο θέατε.
8: Εμείς καλούμε και τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα από 1η Νοεμβρίου που μετράει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο να πάμε τις προτάσεις μας και να κοστολογηθούν.
0: Αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά του αναπληρωτή τομεάρχη οικονομικών της Ελλάς Γιώργου Παπά στις θηρίδες, τις οποίες ενέταξε στη φορολογητέα περιουσία.
9: Κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε το περισσότερο και τα περιλαμβάνει και αυτά.
0: Αναφορά που λίγο αργότερα έσπευσε να ανακαλέσει.
10: Διευκρινίζω για να αποφευχθούν παρερμηνίες ότι η πατριωτική εισφορά που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας αφορά το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων και προφανώς δεν θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών, αλλά στην υψηλή κινητή και ακίνητη περιουσία.
0: Σύμφωνα με την παρουσίαση, το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων για την τετραετία 2027-30 ανέρχεται σε 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην παρουσίαση βρέθηκαν μεταξύ άλλων πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Καραμέρος, η Κατερίνα Νοτοπούλου, ο Σημεών και Δίκογλου, ο Βασίλης Κόκαλης και ο Κώστας Ζαχαριάδης.
11: Ο Σταύρος Παπαντονίου που σπανίως πέφτει έξω στο ρεπορτάζ του, στην στήλη του, μάλλον στην στήλη του θεωρείο στην εφημερίδα Καθημερινή, πηγή λέει από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, μου έλεγε ότι αύριο, Σάββατο, ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει δύο μέτρα έκπληξη, τα οποία δεν έχουν γραφτεί πουθενά και από κανένα συνάδελφο δημοσιογράφο και το ξέρουν μόνο ελάχιστοι. Η ίδια πηγή μου έλεγε πως όταν ξεκίνησαν οι συσκέψεις για να κλειδώσουν τα μέτρα, ο Πρωθυπουργός ζήτησε αυστηρά να μην υπάρχουν διαρροές παρά μόνο αυτές που θέλει η ίδια η κυβέρνηση. Και πράγματι, η βούληση του Πρωθυπουργού ακολουθήθηκε πιστά και κατά γράμμα, με αποτέλεσμα αύριο το βράδυ να έχουμε αυτά τα δύο μέτρα έκπληξη που έμεναν κρυφά. Για να δούμε τι θα είναι, λέει ο Σταύρος Παντονίου. Και εμείς εδώ θα είμαστε αύριο 8 η ώρα να ακούσουμε μαζί τον Πρωθυπουργό και αμέσως μετά να κάνουμε την αξιολόγηση και βεβαίως με τους πολιτικούς μας συντάκτες αλλά και τον Νίκο Φιλιππίδη. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως αύριο, δύο μέτρα έκπληξη. Για να δούμε τι θα είναι αυτά και ποια θα είναι αυτά. Κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, καλημέρα. Κυρία Αφροδίτη από τα Βρελίσια, καλημέρα. Κυρία Βούλα από το Παγκράτη, επίσης. Δέσποινα από τα Καταπατήσια, ο Στέφανος από το Γέρακα, εδώ μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Και πάμε στο Πασόκ, διότι Πασόκ ωραία χρόνια και Πασόκ είμαστε όλοι. 52 χρόνια λοιπόν από την ίδρυση του Πασόκ και σύσσωμη παράταξη έδωσε το παρόν στην Κρήτη για την μεγάλη επιτυχιακή εκδήλωση Δέσποινα Βλεπάκη, όλα αυτά πριν τη χθεσινό βράδυ. Ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, την οποία θα ακούσουμε και σημαντικά πολλά.
12: Θα φυσήξει άνεμος πολιτικής αλλαγής.
13: Πιο δυνατά
12: και θα φύγει η Νέα Δημοκρατία. Το σύμπαν στα μέλη μας.
0: Σύσσωμο το Πασόκ βρίσκεται στην Κρήτη για να γιορτάσει την 3η Σεπτέμβρη και ο Νίκος Ανδρουλάκης που δέχτηκε δώρο έναν χάρτινο ανεμόμυλο στο οροπέδιο Λασιτίου έδωσε το σήμα για τη νίκη και την πολιτική.

0: Αλλαγή. Από τη Δευτέρα, κλιμάκια του κόμματος σαρώνουν το νησί και χθες βουλευτές, στελέχη της Πράσινης Παράταξης και μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης γεύτηκαν κριτικά εδέσματα και δοκίμασαν τσικουδιές στο ψυχρό στο χωριό της μητέρας του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που ο ελληνικός λαός θυμάται τα γενέθλιά του. Για το αποτύπωμά του, τα χρόνια της μεταπολίτευσης είναι κοινωνικά ισχυρό. Με το ισχυρό κοινωνικό κράτος, τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία, με ευκαιρίες για όλους τους Έλληνες, με μια χώρα που οικοδομήθηκε με κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια.
0: Η Κρήτη, το άλλοτε καταπράσινο νησί, έχει ισχυρούς δεσμούς με το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου, κάτι που υπενθύμησε με το post του ο Παύλος Γερουλάνος.
2: Μαέ την Κρήτη, μαζί προχωρούμε για να κτίσουμε την Ελλάδα των προσδοκιών.
0: Η Χαριλάου Τρικούπη αποφάσισε να διοργανώσει την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ στη Μεγαλόνισο, θέλοντας να ευχαριστήσει τον κόσμο για τη στήριξή του και πάλι στην παράταξη.
3: Πρόεδρε, γιατί αφορά η 3η Σεπτέμβρη έναν νέο άνθρωπο σήμερα?
4: Γιατί την επόμενη πολιτική αλλαγή θα την κάνουμε μαζί. Με το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου, η Ελλάδα έζησε μια μεγάλη αλλαγή. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη.
5: Να ξανακάνουμε την πολιτική υπόθεση των πολλών. Αυτό είναι σήμερα το πνεύμα της 3ης του Σεπτέμβρη.
6: Ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ είναι συνεπώς και πάλι αναγκαίο.
0: Το διήμερο 12 με 13 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος στο πλαίσιο της παρουσίας του στη ΔΕΘ.
7: Και μία αναφορά εχθές και σε εκδηλώσεις, όμως υπήρξαν χαιρετισμοί από τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Παπανδρέου. Καμία όμως αναφορά από τους διοργανωτές για τον Κώστα Σιμίτη στην παρουσίαση της πορείας του ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια. Καμία αναφορά. Πάμε στα του ΠΑΣΟΚ εχθές, Γιώργο Ψάλτη. Καλημέρα. Είναι. Με τον ΠΑΣΟΚ λοιπόν στην κυβέρνηση θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία και θα επανέλθει η προστασία της πρώτης κατοικίας, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος εχθές μιλώντας στο Ηράκλειο. Κύριος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για την επαναφορά 14 σύνταξης αλλά και 13 μισθού στο δημόσιο, Γιώργο Ψάλτη, γιατί όχι τσάμπα είναι και έθεσε βασική προτεραιότητα τη δημογραφική ανάταξη της χώρας.
8: Το σύνθημα τώρα ΠΑΣΟΚ έχει περιεχόμενο. Τώρα ΠΑΣΟΚ για το νέο και τη νέα σημαίνει ότι θα μπορούν να νοικιάσουν σπίτι χωρίς να δίνουν το μισό τους μισθό. Θα μπορούν να σχεδιάσουν με αξιοπρέπεια τη ζωή τους. Γι' αυτό από την πρώτη μέρα της κυβέρνησής μας θα ψηφίσουμε το νομοσχέδιο της κοινωνικής κατοικίας. Πλήρη εφαρμογή. Κοινωνικές κατοικίες. Χαμηλότερα ενίκια. Πολιτικές που αυξάνουν την προσφορά. Γιατί η στέγη δεν θα είναι προνόμιο για τους λίγους. Η στέγη θα είναι δικαίωμα για όλους. Τώρα ΠΑΣΟΚ για το συνταξιούχο. Είναι να μην σκέφτεται δύο και τρεις φορές τι θα πάρει και τι θα αφήσει στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Δεσμεύομαι για τη 13η σύνταξη σε δύο δόσεις και για νέο ΕΚΑΣ. Γιατί η αξιοπρέπεια του συνταξιούχου δεν είναι επίδομα. Είναι υποχρέωση μιας δίκαιης και σύγχρονης κοινωνίας. Τώρα ΠΑΣΟΚ για το δημόσιο υπάλληλο σημαίνει σεβασμό και αξιοκρατία. Σημαίνει αποκατάσταση των αδικιών της οικονομικής κρίσης με επαναφορά του 13ου μισθού.
7: Αυτά έχθες από τα 52η γενέθλια του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη. Τώρα, 5 θανάτους και 58 κρούσματα δυτικού Νείλου διαπιστώθηκαν στη χώρα μας και μάλιστα την τελευταία εβδομάδα. Οι ψεκασμοί συνεχίζονται, με την επιστημονική κοινότητα να τονίζει πως η έξαρση του ιού ακόμα δεν έχει υποχωρήσει, ενώ ο συναγερμός παραμένει κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες. Μέρη Τούμπα στο ρεπορτάζ.
9: Αυξάνονται τα κρούσματα, ενισχύεται η ανησυχία των πολιτών. Εντατικοποιούνται οι ψεκασμοί από περιφέρειες και δήμους έναντι του ιού του Δυτικού Νείλου. Κάθε κρούσμα σημαίνει συναγερμό όπως το Παλαιό Φάλιρο. Ψεκασμός για τα κουνούπια πραγματοποιεί σήμερα ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου. Τα συνεργεία εδώ κυκλώνουν την περιοχή σε ακτίνα 200 μέτρων από το σημείο που εντοπίστηκε το κρούσμα.
10: Το συνεργείο θα ελέγξει την περιοχή. Ήδη οι κάτοικοι έχουν ενημερωθεί από εχθές. Βγήκαν συνεργεία της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και της Πολιτικής Προστασίας. Σε κάθε πολυκατοικία υπήρξε ανακοίνωση.
11: Ποια άλλα μέτρα να πάρεις εκτός από το να βάζεις αυτά τα ειδικά που είναι για τα κουνούπια? Δεν αφήνουμε νερά στα μπαλκόνια.
9: Στο μικροσκόπιο των επιστημόνων μπαίνει και η ανάπτυξη ανθεκτικότητας των κουνουπιών στα εντομοκτώνα.
12: Με βάση
6: κάποια δεδομένα που υπάρχουν από την Κρήτη.

0: δεν φαίνεται το πρόβλημα αυτό να υπάρχει τουλάχιστον σε αυτή την ένταση, σε αυτά τα συγκεκριμένα κουνούπια.
1: Συνολικά τα κρούσματα μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 290. Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 58 νέα κρούσματα και 5 θάνατοι, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 24.
2: Για τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν υπάρχει δυστυχώς εμβόλιο, ούτε υπάρχει κάποια ειδική αντιγική θεραπεία. Όσοι άνθρωποι νοσηλεύονται, η νοσηλεία τους είναι υποστηρικτική αγωγή και αντιμετώπιση των όποιων επιπλοκών μπορεί να προκύψουν λόγω της νοσηλείας.
3: Από τα μέσα προς τέλη Σεπτεμβρίου αναμένουμε μια εντυπωσιακή μείωση των κρουσμάτων, η οποία οφείλεται σε πολλαπλούς παράγοντες. Το ένα είναι και η αποδήμηση των πτηνών και το γεγονός ότι πέφτει η κινητικότητα και τα τσιμπήματα από τα κουνούπια.
4: Η Αθήνα Μαράκη στο Δελτίο Ειδήσεων των 6 και ο Γιώργος Ψάλτης θα ακολουθεί στο 2 ώρο. Το εμείς 7 στο πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο, διευρυμένο δελτίο και κανονικά αύριο Σάββατος 5. Γεια χαρά!
5: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
6: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Μήνυμα απάντηση έστειλε ο Πρωθυπουργός στις τουρκικές ανυπόστατες αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και Αιγαίο. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχτεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης κατά τις δηλώσεις που έκανε μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι ο όρος συμμετοχής στο πρόγραμμα SAFE είναι να μην θίγονται συμφέροντα ασφαλείας των κρατών μελών και ενημέρωσε τον κύριο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Ο κύριος Μητσοτάκης υπενθύμισε επίσης ότι υπάρχει η ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από την Τουρκία, μια χώρα που προσδοκά τη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόνισε πως η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε, δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, ανέφερε πως ο Πρωθυπουργός τον ενημέρωσε σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Ελλάδος και Τουρκίας. Τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να καλλιεργήσει μια αμοιβαία, εποφελή και συνεργατική σχέση με τη συγκεκριμένη χώρα και επισήμανε: Το έχουμε τονίσει ξανά και ξανά ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχωρήσει η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Ελλάδα τονίζει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα. Από την πλευρά της, η Άγκυρα επέδωσε ρηματική διακοίνωση, επαναλαμβάνοντας τους ανυπόστατους τουρκικούς ισχυρισμούς. Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία και θα επανέλθει η προστασία της πρώτης κατοικίας, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χθες βράδυ σε εκδήλωση στο Ηράκλειο Κρήτης. Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για επαναφορά της 13ης σύνταξης. Χαρακτήρισε αναξιόπιστο το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη.

0: Επίεκη η αξιοπιστία δεν ήταν ποτέ το δυνατό του σημείο, είπε χαρακτηριστικά. Τόνισε πως ο λαός δεν χρωστά δεύτερη ευκαιρία ούτε στον κύριο Μητσοτάκη ούτε στον κύριο Τσίπρα. Η χώρα θα πάει μπροστά με το Πασόκ, σημείωσε. Νεκρός με τραύμα από όπλο βρέθηκε χθες βράδυ 65χρονος άντρας στην Κρήτη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 65χρονος εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος σε χωράφι στην περιοχή Αγίες Παρασκές στις Αρχάνες στην Κρήτη. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές με την αστυνομία να εξετάζει όλα τα στοιχεία της υπόθεσης. Ο 65χρονος είχε διατελέσει τόσο δημοτικός σύμβουλος όσο και αντιδήμαρχος στην περιοχή. Βιολογικοί γονείς των τριών εκ των τεσσάρων ανηλίκων ήταν ο 43χρονος και 38χρονη Γερμανίδα στην υπόθεση της Κυψέλης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του DNA που είχαν υποβληθεί τα παιδιά και βρίσκονται πλέον στα χέρια των αρχών. Πρόκειται για τη 15χρονη κοπέλα και το 12χρονο αγόρι, αλλά και το άτυχο βρέφος που βρέθηκε νεκρό. Το 9χρονο αγόρι είναι βιολογικό παιδί της 38χρονης, αλλά όχι του 43χρονου. Εν τω μεταξύ, σήμερα θα οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορούμενοι, ο πατέρας και η μητέρα του νεκρού βρέφους, καθώς και ο 26χρονος Αυγανός, για να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ηλικιωμένη γυναίκα στο Αγρίνιο, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Sky. Άγνωστος, προσποιούμενος στον αστυνομικό, επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της και της ανέφερε ότι έχει στοχοποιηθεί από εγκληματική ομάδα που διαβράττει ληστείες. Προκειμένου να προστατεύσει τα χρήματά της, την έπεισε να τα τοποθετήσει σε σακούλα και να τα παραδώσει. Η γυναίκα έβαλε στη σακούλα περισσότερα από 40.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβαν άγνωστοι. Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ αναζητούνται οι δράστες. Η σύγκρουση με το Ιράν δεν είναι πόλεμος, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Δεν θα το έλεγα πόλεμο αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται ανταλλαγή πυρών, δήλωσε ο κ. Vance, προσπαθώντας να υποβαθμίσει την πρόσφατη νέα αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στο Ιράν. Εν τω μεταξύ, όπως υποστήριξε, η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Σύμφωνα με το Vance, μόνο χθες πέρασαν από το Ορμούς πλοία που μετέφεραν περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Ο αντιπρόεδρος επανέλαβε επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν προτίθεται να μιλήσουν με το Ιράν παρά μόνο αφότου η Τεχεράνη σταματήσει τις επιθέσεις στα εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Πρέπει να σταματήσουν, είναι τόσο απλό, τόνισε. Πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στο Σότσι της Ρωσίας ξέσπασε μετά από ουκρανική επίθεση με ντρόουν, όπως αναφέρουν οι αρχές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα, ούτε και για ζημιές. Για τη link face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός επικράτησε της νίκης Βόλου με 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και βόρεια του νομού δεν αποκλείται να σημειωθούν λίγες μπόρες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στα γύρω ρινά πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή προβλέπεται λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Βόρειο-Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς και στα νησιά έως 33 με 34 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά έθριος καιρός, με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Για τους Γιάννηδες της πρωινής παρέας, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 11 λεπτά μετά τις 6. Πα, μη σας πω και 12 λεπτά μετά τις 6. Και σήμερα που είναι Παρασκευή και ο μήνας έχει 4 Σεπτεμβρίου του 2026. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, γιατί και σήμερα υπάρχουν εορτάζοντες, να ξέρετε. Είναι ο Άνθιμος, η Ερμιόνη και ο Μωυσής. Λοιπόν, νηστεία και περισυλλογή σήμερα, ε. Και σήμερα διάβασα ένα πολύ ωραίο γράμμα, γιατί να ξέρετε ότι ο ψάλτης έχει μια ψυχοπάθεια. Δηλαδή κοιτάω τα κοινωνικά σε όλες τις εφημερίδες. Θα μου πεις γιατί. Δεν έχει σημασία. Όταν μεγαλώσει ο άνθρωπος, εκεί πάει και κοιτάει. Λοιπόν, και διαβάζω και την αλληλογραφία. Λοιπόν, και σήμερα έχει ενδιαφέρον πολύ. Καλά, σχεδόν κάθε μέρα έχει. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον γράμμα στην Καθημερινή από έναν ομότιμο καθηγητή που αναφέρεται στα ζητήματα της νηστείας. Θα μου πεις, αυτό σε μάλανε ψάλτη. Καλά, μας το διαβάσω. Υπογράφει ο κύριος Αντώνης Καφάτος, ομότιμος καθηγητής προληπτικής ιατρικής και διατροφής του Πανεπιστημίου της Κρήτης, γνωστότατος. Λοιπόν, ελπίζω να έχω λίγο χρόνο να τα πούμε αναλυτικά με αφορμή και την νηστεία και την πυρεσυλλογή που λέω σήμερα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. 2 λεπτά πριν από τις 7, το δρομολόγιο ξεκινάει σήμερα του ήλιου. Θα τον απολαύσουμε. Κάνει ζέστη, νομίζω λίγο λιγότερη. Καλά, καταλαβαίνω. Διότι έχω τέλος πάντων κάποιους φίλους ακροατές στα κοινωνικά δίκτυα που μου στέλνανε μηνύματα 3 τα ξημερώματα. Πω ζέστη, λέει πάλι σήμερα. Σε εμάς είχαμε 24-25 βαθμούς Κελσίου. Όχι ότι το σπίτι δρόσησε, να τα πούμε για αυτά, όχι. Αλλά τέλος πάντων, παιδί μου, είναι λίγο καλύτερα σε σχέση με τις υψηλές θερμοκρασίες. Σήμερα βλέπω και στοιχεία στο Μετεό για τα ισχυρά μελτέμια, λέει, του φετινού καλοκαιριού, κυρίες και κύριοι, που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι φέτος το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου χαρακτηρίστηκε, λέει, από 15 μέρες με ισχυρούς ανέμους τον Ιούλιο και 23 μέρες τον Αύγουστο. Δηλαδή στις 60 μέρες, 61-62 μέρες των δύο αυτών μηνών, 38 είχαμε ισχυρούς ανέμους. Οι αντίστοιχες, λέει, μέσες τιμές των τελευταίων 18 ετών είναι 17 και 19 μέρες.

Και φέτος, ξαναλέω, είχαμε 38, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, η μέγιστη ρηπή, λέει, τη λέει, μεγάλη περίοδο συνεχόμενων ημερών με ισχυρό μελτέμι, ενώ είχαμε, λέει, μέγιστη ρηπή στο σταθμό της Τίνου, 82 χιλιόμετρα την ώρα, η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί μέσα στο καλοκαίρι στα 18 χρόνια λειτουργίας του σταθμού, αναφέρουν οι άνθρωποι εδώ που υπογράφουν την δουλειά αυτή, τη μελέτη αυτή, ο κύριος Λαγουβάρδος, η κυρία Κοτρώνη και ο κύριος Κύρος. Λοιπόν, άρα εντωμεταξύ τώρα λέμε για τον αέρα. Επειδή φέτος βρέθηκα στην Κάρπαθο, παιδιά. Στην Κάρπαθο κάθε μέρα φυσάει. Φυσάει πολύ, όχι φυσάει. Δηλαδή ότι έχει λίγο αεράκι. Μιλάμε, σε παίρνει και φεύγει. Κανονικά ο αέρας. Και στην Κάσο. Αλλά στην Κάσο είναι λίγο πιο μικρό το νησί. Το κουμαντάρεις λίγο. Εχθές πάλι βροχές στη Θεσσαλονίκη, ε. Ελπίζαμε κι εμείς χθες το μεσημέρι, να σας πω την αλήθεια, που συνέφια σε μπας και δροσιστούμε λιγάκι. Αποτύχαμε παταγωδώς. Όπως επίσης κάπου στο Αγρίνιο έμαθα, μου στείλανε διάφορα μηνύματα πάλι φίλοι ακροατές μέσω κοινωνικών δικτύων ότι είχαμε βροχούλες. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα πάμε αναφορικά με τα καιρικά. Λοιπόν, για να ρίξω και μια ματιά γρήγορα για τα ζητήματα που έχω να κάνουν με τα του εορτολογίου. Την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόδωρο Γρίλη, Βαβίλα Ιερομάρτυρα Αντιοχίας, Μωυσέως, Ερμιώνης Χαριτίνης και Πετρονίου, Θεοτήμου και Θεοδούλου, Οκεανού, τι ωραίο, Οκεανός, Θεοδόρου Ιουλιανού, Ιερουσαλήμ και Ανθίμου. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Να είμαστε καλά, κυρίες και κύριοι. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και σας έχω πει από χθες, όλη τη βδομάδα αυτή θα πάμε ράβοντας τσέπες. Σας τα έχω πει εγώ, με κοροϊδεύετε εσείς, αλλά εγώ δεν πτωούμαι, να ξέρετε, διότι έχουμε, είχαμε τον Αλέξη, ναι, έχουμε το κύριο Αδουλάκη χθες. Ποιος είπε 13η σύνταξη, 13ο μισθό, ωραία, μου αρέσουν αυτά, να ξέρετε. Θα έρθει ο Πρωθυπουργός, θα πει οριζόντια μέτρα και τα σχετικά. Το Μπουγιουρντή, ποιος θα το πληρώσει όμως, εδώ σας θέλω. Διότι ταπεινά το λέω, δεν έχω... Νομίζω ότι ακόμα ο κόσμος είναι αρκετά, όχι ανήσυχος, θα έλεγα προβληματισμένος, με αφορμή όλα αυτά τα οποία περνάμε εδώ και χρόνια, για να μην τα ξανανοίγω τώρα πρωί-πρωί, δεν έχει κανένα νόημα, αλλά πώς το λέει ο λαός, κρατάτε και μικρό καλάθι, λέει, κρατάτε και μικρό καλάθι. Και επίσης να ξέρουμε το Μπουγιουρντή πόσο θα είναι, το κάθε ένα μέτρο τι σημαίνει και από πού θα βρεθούν τα λεφτά. Γιατί το παρελθόν πρέπει να μας γεμίζει με μαθήματα από τα παθήματά μας. Όχι τα δικά μας, άλλων, αλλά τέλος πάντων καταλάβατε τώρα. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα του, μεγάλη επιτυχία. Κύριος Παπακαλούσης, λαμπρός νέος. Τρόπος του λέει νέος, αλλά εντάξει. Ο κύριος Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 2-10-48-0-0-170-174. Ό,τι θέλετε, παιδιά. Καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις. Εδώ είμαστε, θα τα βάλουμε κάτω, να τα συζητήσουμε, να τα κουβεντιάσουμε. Και ξαναλέω, καλό είναι να έχουμε διαφορές και διαφορετικές γνώμες. Κακό θα είναι να έχουμε όλη την ίδια άποψη. Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον, έτσι. Λοιπόν, skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, μπαίνετε σε αυτή τη σελίδα λοιπόν, skyradio.gr, και γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση, το πρόβλημα, τα παράπονα, ό,τι θέλετε. Όλα αυτά έρχονται εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου στον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Υπενθυμίζω ότι την Κυριακή το μεσημεράκι εκτάκτως θα έχουμε εμφάνιση εδώ στο Sky 100,3, 3 με 5 το μεσημέρι, με το μεσημεριανό καφεδάκι μας ή με το φαγητό, όπως θέλετε, δεν έχει σημασία. Για να κουβεντιάσουμε τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός το Σάββατο, αλλά και όλα όσα θα πει στη συνέντευξη τύπου που παραδοσιακά ο Πρωθυπουργός δίνει το μεσημέρι της Κυριακής. Και η ομιλία και η συνέντευξη του Πρωθυπουργού θα μεταδοθούν ζωντανά από τον Sky. Λοιπόν, οπότε 3 με 5 με πολύ σημαντικούς και εκλεκτούς καλεσμένους. Αυτό που λέω εγώ της... κοινωνίας καλεσμένοι, όχι πολιτικοί. Πολιτικοί, ό,τι να πούν θα τα πούν. Η κοινωνία λοιπόν, να δούμε πώς αντιδρά στα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν και από τον Αλέξη Τσίπρα και αυτά που
άφησε να διαφανεί χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης.

αλλά και όλα όσα θα πει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο και την Κυριακή το μεσημέρι. Άρα 3 με 5 όσοι θέλετε, και τέλος πάντων έχετε κέφια, εδώ θα είμαστε για να κάνουμε παρέα σταθερά στον Sky 100,3. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά, έχει κόψει πάλι η κοπέλα σήμερα 8 σελίδες ηχητικά, να ξέρετε. Πάλι ο Ψάλτης δεν θα παίξει τίποτα. Δεν πειράζει όμως, είμαι μικρός ακόμα, δεν με αφήνει η μαμά μου. Λοιπόν, η κυρία Βαρσάμις, μουσικές επιλογές, πολύ ωραίες μουσικές επιλογές, η αλήθεια είναι. Και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε παρέα. Λοιπόν, καταρχήν το μεγάλο θέμα, αν θέλετε, της ημέρας, με πάρα πολλές συνέπειες, οι οποίες μπορεί να ακουμπάνε και την Ελλάδα, είναι η ανακοίνωση της Volkswagen, δεν κάνω διαφήμιση, ότι κόβει 100.000 θέσεις εργασίας και θα κλείσει και 3 εργοστάσια. Οι αλλαγές είναι τεκτονικές τουλάχιστον. Στη Γερμανία, Wunderbar, είναι φίλη μας η Γερμανία. Χθες έβλεπα μια ανάλυση Deutsche Welle για το γεγονός, λέει, ότι πάει από 35 ώρες την εβδομάδα, σκέφτονται να το πάνε στις 40 ώρες την εβδομάδα την εργασία στη Γερμανία. Διότι το κόστος, λέει, είναι πάρα πολύ υψηλό και ο τυφώνας Κίνα που έχει πλημμυρίσει την Ευρώπη με αυτοκίνητα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θυμίζω ότι οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν ανοίξει γραμμές παραγωγής και στην Κίνα, διότι είναι ένα δισεκατομμύριο και βάλε κόσμος, έτσι, και πολύ μεγάλο τμήμα από αυτούς έχουν αρκετά λεφτά, αλλά το γεγονός ότι αποφασίστηκε η βαθιά αυτή αναδιάρθρωση αυτού του γερμανικού κολοσσού είναι εντυπωσιακή. Λοιπόν, περικοπές, λοιπόν, συνολικά 100.000 θέσεις εργασίας, μείωση της παραγωγής από 12 σε 9 εκατομμύρια οχήματα ετησίως, 4 γερμανικά εργοστάσια είναι έτοιμα για να κλείσουν, λουκέτο, και μάλιστα ψάχνουν να βρουν την επόμενη μέρα του τι θα κάνουν, και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τον αριθμό των εργαζομένων, για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους που λειτουργούν και δουλεύουν στις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες. Η Volkswagen είναι μία από τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες που ελέγχει αρκετά πώς τα λένε, ονόματα ή τέλος πάντων σήματα αυτοκινήτων. Ποιος το περίμενε, ποιος το περίμενε. Τώρα, δεν θέλω να πω, να μιλήσουμε προς το παρόν για τα ελληνοτουρκικά, θα τα πούμε σε λίγο. Αυτό που θέλω να προτάξω είναι δύο ακόμα ειδήσεις λίγο διαφορετικές. Θα μου πεις γιατί. Διότι έχουν ειδικό βάρος. Πρώτη είδηση, έφτασε, λέει, η μέρα στον πλανήτη μας όπου οι πάνω των 65 ετών είναι περισσότεροι από αυτούς τα παιδιά, δηλαδή μέχρι 5 ετών. Δηλαδή οι ηλικιωμένοι είναι πλέον περισσότεροι παγκοσμίως από τα παιδιά ηλικίας ως 5 ετών, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε μια έκθεση αμερικανικού γραφείου, επίσημου, κρατικού δηλαδή γραφείου, και παρουσιάζει το Άξιος. Η ιστορική αυτή ανατροπή, ενώ την περιμένανε, λέει, μετά από κάποια χρόνια, δεκαετίες ενδεχομένως, ήρθε πολύ νωρίτερα. Ακόμα, λέει, και σε περιοχές όπου ο δείκτης γονιμότητας είναι ψηλά, δηλαδή πάνω από 2 παιδιά ανά γυναίκα, η κατάσταση τίνει να γίνει δύσκολη. Να ξέρετε ότι μέχρι το 2030, έβλεπα κάποια στοιχεία, ο πλανήτης, λέει, θα έχει 10 δισεκατομμύρια ψέματα. Το 2060, 10,2 δισεκατομμύρια πληθυσμό. Μπορούν, αλήθεια, να τραφεί όλος αυτός ο πληθυσμός πάνω στον πλανήτη? Θα μου πεις, και τα 8 δισεκατομμύρια τρέφονται κανονικά που υπάρχουν σήμερα?

Βλέπω ακόμα και η Ασία που υποτίθεται ότι έχει ψέματα. Η Αφρική, η οποία υποτίθεται ότι έχει πολύ μεγαλύτερο παιδιών ανά γυναίκα, και αυτοί έχουν, λέει, υπερτετραπλασιαστεί η ηλικία πάνω από 60 ετών. Και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό για την παγκόσμια οικονομία, τι σημαίνει αυτό για τα ασφαλιστικά συστήματα, τι σημαίνει αυτό για τα υγειονομικά συστήματα όλου του πλανήτη, και αν υπάρχουν μέτρα και τι μέτρα μπορεί να ληφθούν σε επίπεδο και Ευρώπης αλλά και των υπολείπων περιοχών του πλανήτη για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού. Κάθε άλλο παρά εύκολο είναι. Κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως, λέει, η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσει αρκετά. Άλλοι λένε ότι αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος, ό,τι και να υπάρχει. Το πρόβλημα με αφορμή τις ηλικίες των ανθρώπων θα γίνεται όλο και δυσκολότερο. Και άλλη μια είδηση που θέλω να σας πω, η οποία αυτή κολλάει στο «ούνα φάτσα, ούνα ράτσα», χοντρικά, είναι μια είδηση που έρχεται από την Ιταλία, όπου ένας Ιταλός, λέει, είχε χτίσει, προσέξτε, ένα ολόκληρο αρχαίο ελληνικό θέατρο και εξαπατούσε, λέει, τουρίστες σε μια περιοχή στη Βόρεια Ιταλία. Λέγεται Φράνκο Μαλόσο, είχε φτιάξει, λέει, ένα αρχαίο θέατρο 5.000 τετραγωνικών μέτρων στο Βένετο, χρησιμοποιώντας προφανώς σύγχρονα υλικά και τσιμέντο. Χρέωνε είσοδο, Παναγιώτη, 40 ευρώ στους επισκέπτες και το παρουσίαζε, λέει, ως αυθεντικό ηλικίας 2.000 ετών και βάλε. Ωραίος. Βέβαια, το κτίσμα, λέει, είχε πολλά εμφανή λάθη. Το περίεργο ήταν ότι κανείς, λέει, από τις Ιταλικές αρχές, τις αρμόδιες Ιταλικές αρχές, δεν είχε ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Βέβαια, όταν εντοπίστηκε, δημιουργήθηκε άλλο πρόβλημα. Ποιο πρόβλημα? Ότι καταρχήν, όταν πήγαν οι αρμόδιοι, λέει, εκεί πέρα, αρχαιολόγοι και λοιπά, καταλάβανε ότι πρόκειται περί μαϊμού ιστορίας, διότι όλα ήταν λάθος. Όλα. Δεν υπήρχε τίποτα σωστό. Και το πώς ήταν χτισμένο και το μετό που βρέθηκε και αυτό και φεϊζόλ σε κάποια σημεία κλπ. Το είχε κάνει, λέει, έτσι και το είχε βάψει να φαίνεται, λέει, και παλιό. Έχει φτιάξει, λέει, με τέτοιο τρόπο ακόμα, λέει, και πώς το λένε, γρασίδια κλπ. Που βγαίνανε μέσα από τη ρογμές της του μπετό, που ήταν, λέει, εκπληκτικό. Τώρα, λέει, το πρόβλημα, αφού καταδικάστηκε, λοιπόν, αυτός, του επιβλήθηκε μια ποινή φυλάκισης μικρή, 28 μήνες, τίποτα, για την αλητία που έκανε. Μάλιστα, υπήρχαν, λέει, διεθνείς αναγνωρισμένοι οργανισμοί, οι οποίοι προέτρεπαν τους τουρίστες να το επισκεφθούν. Θα μου πεις, και μάλιστα τα σχόλια τα οποία έγραφαν από κάτω όσοι είχαν επισκεφθεί ήταν εντυπωσιακά. Τι ωραίο μέρος, καταπληκτικό, πώς σώθηκε ολόκληρο κλπ. Λοιπόν, το μεγάλο, λοιπόν, πρόβλημα τώρα που δημιουργήθηκε ποιο είναι, νομίζετε? Ότι αφού εντοπίστηκε, λέει, και καταδικάστηκε το Ιταλό αυτό λαμόγιο, αλλά ξαναλέω, ούνα φάτσα ούνα ράτσα, δόθηκε εντολή, λέει, από τις αρχές να τον γκρεμίσουν. Και λέει και ο τοπικός δήμος, σιγά, λέει, μην εγώ δώσω λεφτά για αυτό το λαμόγιο, γιατί, λέει, 5.000 τετραγωνικά και πού θα πάνε τα μπάζα και πώς θα τα μαζέψει και τι θα γίνει κλπ. Και το έχουν αφήσει, το έχουν κλείσει, λέει, με μουσαμάδες. Ωραίο. Λοιπόν, και το έχουν αφήσει έτσι. Αλλά μετά σκέφτηκα, λέω, σίγουρα αυτός έχει ελληνικό DNA, δεν υπάρχει περίπτωση. Για σκεφτείτε το κόστος αυτός, αλλά και τα λεφτά που θα έβγαζε μέσα από αυτή τη διαδικασία, ε. Λοιπόν, αυτά τα λίγο περίεργα σήμερα για να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Όταν θα γυρίσουμε μετά τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων, έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα, και οικονομικά και για τον ιώτη του Δυτικού Νείλου και για το σπίτι μου 2 και για δημοσκοπήσεις και για συνάντηση που θα γίνει, λέει, την ερχόμενη Τρίτη, σύμφωνα με τα νέα του Έλληνα Πρωθυπουργού, με τον πρόεδρο της Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν, παρακαλώ πάρα πολύ. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η επίσκεψη. Τα υπόλοιπα σε λίγο. Καλημέρα σας.

0: Πως οι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
0: Πέρσες. 3 Σεπτεμβρίου. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια more.com.
2: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece. Changemakers. 3η, 3 Νοεμβρίου.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
6: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Μήνυμα απάντηση έστειλε ο Πρωθυπουργός στις τουρκικές ανυπόστατες αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών στο Αιγαίο. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχτεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης, διαμήνυσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα μετά την ενημέρωση που είχε από τον κύριο Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία και θα επανέλθει η 13η σύνταξη, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο Κρήτης. Νεκρός με τραύμα από όπλο βρέθηκε χθες βράδυ 65χρονος στην Κρήτη. Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος σε χωράφι στις Αρχάνες Ηρακλείου. Η σύγκρουση με το Ιράν δεν είναι πόλεμος, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται ανταλλαγή πυρών, ανέφερε ο κ. Vance, προσπαθώντας να υποβαθμίσει την πρόσφατη αναζωπήρωση των εχθροπραξιών. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
1: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
0: Γιάννης Τζούνος.
2: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
3: Και τελείωσε η υπόθεση.
0: Νότης Παπαδόπουλος.
4: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
0: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
4: Πώς εδώ ήτανε.
3: Γεια σας. Καταπληκτικό.

που τη φτιάξαμε, κάτσε καλά, κάτσε καλά. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, χθες δεν είπα τις καλημέρες μέσω τηλεφωνικού κέντρου και σωστά μου είπε ο Πετράν, ο άνθρωπός μου εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο, ότι κάποιοι παραπονιούνται. Δίκιο έχετε. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο μου τον Εύδωρο στο Ξυλόκαστρο. Γεια σου, ρε Εύδωρε. Καλημέρα στο Στέφανο στο Γέρακα, τον Νίκο στο Μοσχάτο, την Έφη στη Ζωφριά, την Ηρώ στην περιοχή του Γκίζη, τη Βούλα στο Παγκράτη, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Μαρία στο Χαλάνδρι, τη Δέσποινα στα Κάτω Πατήσια και τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι που επληροφορήθη μέσω του Μαστροντίνου ότι έχει, λέει, αγώνες με μηχανάκια. Εντούρο, ε? Όλοι εντούρο. Λοιπόν, εντάξει. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Δημήτρη. Γεια σου, Δημητρό. Πάει στον Ασπρόπυργο, πάει, βέβαια, Παρασκευή. Και εύχεται καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους πρωινούς. Έχετε τώρα που λέω κίνηση, έχετε το νου σας εκεί στο ρεύμα ανόδου, έχει λίγο κινησούλα, όχι πολλά πράγματα. Και στο Χαϊδάρι προς το παρόν έχει, στην Αθηνών, όχι ζητήματα μεγάλα. Στο λιμάνι του Πειραιά ενδεχομένως θα βρείτε κάποια ανάσχεση κυκλοφορίας, όχι κάτι ιδιαίτερο πρωί-πρωί, αλλά υπάρχει από ό,τι βλέπω εδώ στα στοιχεία τα οποία έχω μπροστά μου. Κατά τα άλλα, εντάξει, από την άλλη εβδομάδα περιμένουμε την κίνηση. Την άλλη Παρασκευή, πρώτα ο Θεός, σε μια εβδομάδα ξεκινάνε και τα σχολεία, αγιασμοί και τα σχετικά. Οπότε θα μπούμε σε κανονικούς, θα έλεγε κανείς, ρυθμούς καθημερινότητας, έτσι. Όχι ότι τώρα δεν έχει κίνηση, αλλά νομίζω ότι κομβικό θα είναι, εντάξει, ενδεχομένως όχι και την Παρασκευή, την παραπάνω Δευτέρα. Πόσο Δευτέρα, 14, τη μέρα της συναυλίας δηλαδή. Τώρα που λέω συναυλία, για να σας τα πω, γιατί παιδιά κοντοζυγώνουμε. Κοντοζυγώνουμε. Τι μείνανε, 10 μέρες μείνανε για τη συναυλία. Κανονίστε την πορεία σας, διότι σας ξαναλέω, θα περάσουμε υπέροχα. 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρας, ραντεβού στο Καλλιμάρμαρο, όπου όλοι μαζί μπορούμε, ετοιμάζει με μια παρέα εξαιρετικών καλλιτεχνών την ετήσια μοναδική ξεχωριστή συναυλία που έχει πολύ ωραίο σκοπό. Πρώτον, να περάσουμε υπέροχα με τραγούδια του Μάνου Λοΐζου, γιατί είναι αφιερωμένο στο Μάνου Λοΐζου η συναυλία. Τίτλος «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία», με σημαντικές παρουσίες καλλιτεχνών, οι οποίοι αφιλοκερδώς συμμετέχουν: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Αλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Αγοράστε τα εισιτήριά σας. Ticketmaster.gr. Ticketmaster.gr. Περισσότερες πληροφορίες για τη συναυλία στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τη φροντίδα τους για ικανό χρονικό διάστημα μετά τις φυτεύσεις τους, τις δέντρο φυτεύσεις που κάνει το όλοι μαζί μπορούμε, αλλά και για μια σειρά από ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Άρα, ξαναλέω, κάντε τα δέοντα. Και ωραία θα περάσουμε με τους καλλιτέχνες τους οποίους θα ακούσουμε και την καλή πράξη θα κάνουμε για το όλοι μαζί μπορούμε. Ξαναλέω, διότι η αλήθεια είναι ότι οι πληγές είναι αρκετές στο περιβάλλον. Θυμίζω εδώ στο Λαγανοπέδιο τα τελευταία αρκετά χρόνια το 46% των δασών ή των πράσινων περιοχών, για να το πω πιο απλά, κάηκαν. Λοιπόν, κανονίστε την πορεία σας. Φιλικά το λέω, γιατί σας ξαναλέω, θα περάσουμε υπέροχα. Δευτέρα βράδυ, 14 του μηνός, στο Καλλιμάρμαρο, και τα μέσα θα μας εξυπηρετήσουν για να πάμε και να έρθουμε, ενώ και πιο μετά το τέλος της συναυλίας. Ωραία θα είναι. Γειτόνισσα, καλημέρα. Γειτόνισσα, τα Καρπάθικα εκεί που λες στο Μαρούσι, είναι περιοχή όπου ήταν Καρπάθοι που είχαν έρθει. Να ξέρεις ότι όταν πρωτοπαντρεύτηκα, πριν από άστρα πάλι στον γέρο, πολλά χρόνια πριν, εκεί νοικιάσα σπίτι.

γειτόνισσα. Και εκεί έχει όντως αυτό που λες. Έχει φούρνο με, και μαγαζιά με προϊόντα από την Κάρπαθο. Βέβαια. Άστε πήγε και από εκεί έφτασε η χάρη σου. Ε. Μπράβο, γειτόνισσα. Λοιπόν, ο Χρήστος θα έχει πάρει στο κρανίο. Με φόρμη την παροχολογία. Ναι, βέβαια, αυτό είναι ένα θέμα, παιδιά, γενικά, να σας πω την αλήθεια. Αυτό δεν το έχουμε καταλάβει πολιτική ακόμα. Δηλαδή, ότι αυτός ο κατάλογος του δίνω, θα δώσω αυτό, εκείνο κλπ. Με αφορμή όλα όσα, ξαναλέω, περάσαμε τα τελευταία χρόνια. Όσο, πώς θα το πω, ρηχή μνήμη να έχουμε κάποιοι, όχι όλοι, είναι ένα θέμα. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια αν αυτό πλέον έχει, εντάξει, αλλά όχι αυτό που είχε στο παρελθόν. Η παροχολογία, η ακατάσχετη από κάποιους παροχολογία στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τώρα, να μην το ξεχάσω και αυτό, είναι η 90η ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα Ιαπωνία, Japan, ε! Παναγιώτη, θα έρθουν, λέει, η αντιπροσωπεία 6, λέει, Ιαπώνων βουλευτών, οι 3 από αυτούς, λέει, με τις συζύγους τους, για να εκπροσωπήσουν, λέει, το κοινοβούλιο της χώρας, και θα τους κάνουν, λέει, και tour και περιοδεία, θα τους πάνε, λέει, σε διάφορα μέρη. Θα περάσουν ωραία οι Ιάπωνες. Γιατί οι Ιάπωνες, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο στοχοπροσιλωμένοι, ρε παιδί μου. Είναι... Όταν πήγα, παιδιά, τέλος πάντων της ώρας, ζωή χαρισάμενη. Ωραία, καθαρή χώρα κλπ. Προσεγμένη, με οργάνωση κλπ. Αλλά καμία σχέση με εμάς από εδώ. Εμείς είμαστε αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, λέει ο Χρήστος, είναι τραγικό, λέει, στις επερχόμενες εκλογές να έχουμε παροχολογία στους ευνοημένους της μεταπολίτευσης δημοσίους υπαλλήλους που παραμένουν χωρίς αξιολόγηση και αμοιβόμενοι αναλογικά καλύτερα από τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Όταν έχεις προσληφθεί στο δημόσιο, δεν υπάρχει κανένα άγχος για το εργασιακό σου μέλλον. Αντί λοιπόν να υπάρχει εξισορρόπηση, το handicap ανοίγει. Η διαφορά δηλαδή. Καταστρατήγηση ισονομίας από όλα τα πολιτικά κόμματα με διακηρύξεις παροχών υπέρ των δημοσίων υπαλλήλων. Διαφθορά, ανομία, διαπλοκή είναι παράγωγα πελατειακής σχέσης. Εντάξει, υπάρχει αντίλογος γι' αυτό, αλλά να μην πω περισσότερα προς το παρόν. Θα το βρούμε για την Κυριακή το μεσημέρι. Έχουμε ήδη κάτι κανονίσει. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου, καλημέρα, χαιρετισμούς. Να είσαι καλά, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εδώ, ποιος είναι αυτός ο φίλος, υπογράφει η κατσαρόλα της αγάπης, που λέει ότι είναι εθελοντές που μαγειρεύουν, λέει, για ευάλωτες οικογένειες στο πέραμα. Κάτι έχω διαβάσει, αν θυμάμαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη στα αγόρια και τα κορίτσια που συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή. Αργυρό, καλημέρα. Ευχαριστώ. Ηλία, καλημέρα. Καλημέρα στο ήλιο. Γεια σου, Παναγιώτη, καλημέρα. Καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Να επιτραπεί πολυγαμία, λέει ο Βαγγέλης. Μέσα είμαι. Βαγγέλη, να σε ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη δηλαδή, μεταξύ μας. Εδώ δεν μπορούμε να κουμαντάρουμε μία. Θέλεις περισσότερες. Εν τω μεταξύ, η πλάκα είναι ότι μας αποκαλούν και μας κάνουν πλάκα ότι εμείς είμαστε το ισχυρό φύλλο. Βαγγέλη, γεια σου Γιάννη. Θα δουλεύουν τα ρομπότ, λέει, για εμάς. Θα πληρώνουν ασφαλιστικές φορές για εμάς οι ιδιοκτήτες τους. Ναι, καλά, εντάξει. Γεια σας, κύριε Κιμιονή, καλημέρα σας. Ο κύριος Κιμιονής λέει για αυτό που είχε ανακοινώσει ο κύριος Κυρανάκης για την κατάργηση των τρόλεϊ και την άμεση αντικατάσταση και αποξήλωση του δικτύου των καλωδίων τους. Το έχετε δει πουθενά? Νομίζω ότι κάνανε μια αρχή, αλλά η αλήθεια είναι ότι μετά δεν έχω παραπάνω ασχοληθεί με το ζήτημα, κύριε Κιμιονή. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι εντάξει, στο κέντρο της Αθήνας, όπου τα τρόλεϊ ενδεχομένως να προκαλούν, εντάξει, λόγω του ότι έχουν τα καλώδια που πρέπει να ακολουθούν εκεί οι κεραίες και τα σχετικά, περιφερειακά όμως, δηλαδή κάτι στη Νέα Φιλαδέλφια, κάτι στο Χαλάνδρι, που έχω δει, που βλέπω τρόλεϊ κλπ., δεν ξέρω αν είναι θεμητό να καταργηθεί. Βέβαια, ο κύριος Κυρανάκης, πλέον πρώην αναπληρωτής υπουργός, δεν ξέρω ο νυν αναπληρωτής, γιατί αυτό υπάρχει και αυτό το θέμα, αν συνεχίζεται ή αν θα είναι πλήρης η αποξήλωση των τρόλεϊ. Δεν το έχω ψάξει και πάρα πολύ, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, τώρα, φτάσαμε παρατέταρτο, πάρα πολύ ωραία. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα, σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα αναφέρεται σε μια, για μένα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα

συνάντηση την ερχόμενη Τρίτη. Είναι ένα αποκλειστικό θέμα της εφημερίδας, όπου ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Αιγύπτιο ομόλογό του. Μάλιστα, η επίσκεψη, η πρόσκληση για να το πω σωστότερα, είναι, λέει, για μια άσκηση η οποία θα πραγματοποιηθεί εκεί, και θα είναι καλεσμένος και ο Κύπριος πρόεδρος, ο κύριος Χριστοδουλίδης, για τη γνωστή τριπλέτα Αίγυπτος, Κύπρος, Ελλάδα. Η ατζέντα η γνωστή. Καταρχήν, μεταξύ μας, για το ζήτημα της ΑΟΣ που δεν έχει τελειώσει, ξαναλέω. Τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται στη Λιβύη, τα μεταναστευτικά ρεύματα, σας θυμίζω, τέλος πάντων, μεταναστευτικά ρεύματα, να μπω περισσότερα, η ιστορία της Ιεράς Μονής Σινά, που κάπου έχει φτάσει, αλλά ακόμα δεν έχουμε δει λευκό καπνό, να ξέρετε. Το σύμφωνο της Μέκκας, θυμίζω ότι η Αίγυπτος δεν μετέχει στη συμφωνία αυτή, είναι Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Αλλά η Τουρκία θέλει να βάλει, λέει, την Αίγυπτο στην συμφωνία αυτή. Προς το παρόν ο Αλ-Σίσι είναι επιφυλακτικός, λένε δημοσιογραφικές πληροφορίες. Και ξαναλέω, εμείς θέλουμε και εκπροσωπούμε, να ξέρετε, δηλαδή αρκετά από τα αιτήματα τα οποία βάζει πάνω στο τραπέζι των ευρωαιγυπτιακών σχέσεων το Κάιρο, η Αθήνα τα έχει υιοθετήσει, να ξέρετε. Θεωρεί το γεγονός ότι είναι ένας τρόπος για να έχουμε από κοντά την Αίγυπτο. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό, για ευνόητους λόγους στην ευρύτερη περιοχή, έτσι. Λοιπόν, κρατήστε το αυτό όταν τελειώσουν τις διεθνούς έκθεσεις Θεσσαλονίκης, τα των υποσχέσεων, τα των συνεντεύξεων, τα οριζόντια μέτρα, το τι θα λάβουν, αν θα πάρουν οι συνταξιούχοι γύρω στα 400 ευρώ από φέτος, από 300, ή ακόμα, λέει, τα δύο μέτρα έκπληξη, τα οποία, τουλάχιστον δύο μέτρα, τα οποία, λέει, θα ανακοινώσει το Σάββατο, συγγνώμη, ο Πρωθυπουργός, είναι, λέει, επτασφράγιστο μυστικό. Εν τω μεταξύ ακούω για τους, πώς το λένε, για τους αγρότες ότι κάτι θα ανακοινωθεί, αλλά διαρροή για το θέμα των αγροτών δεν υπάρχει. Οι αγρότες, ξέρετε, είναι ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας μας, οι οποίοι δεν περνάνε πάρα πολύ εύκολα. Και θυμίζω επίσης και τις κινητοποιήσεις οι οποίες είναι προγραμματισμένες στην Θεσσαλονίκη, και δεν είναι οι παραδοσιακές κινητοποιήσεις. Ακρίβεια και αυξημένο κόστος διαβίωσης στα νοικοκυριά είναι τα δύο βασικά ζητήματα τα οποία τρέχουν και παίζουν μαζί με όλα τα άλλα. Θυμίζω ότι στην Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά αυτόνομα θα κινητοποιηθούν οι αγρότες. Ωραία. Τώρα, μια κουβέντα για να πάμε σε διαφημίσεις, διότι ο νεαρός απέναντι, ο οποίος απολαμβάνει κάτι κουλουράκια. Τα λέω όλα, εγώ δεν έχω τέτοια ζητήματα, έτσι. Και είσαι και προκλητικός, να ξέρεις, νεαρέ. Έτσι, μπροστά μου. Ναι. Λοιπόν, έγινε γνωστό χθες από το Υπουργείο Οικονομικών ότι ενώ υπάρχουν ούτε λίγο ούτε πολύ, κυρίες και κύριοι, 90.000 καταπατημένες δημόσιες εκτάσεις και έχει δοθεί δυνατότητα στους καταπατητές, προσέξτε, τους καταπατητές από το ελληνικό δημόσιο μέχρι την άλλη Παρασκευή 11 του μηνός να κάνουν αίτηση υπό προϋποθέσεις με αντίτιμο, κάνοντας χρήση ευεργετικών διατάξεων νομιμοποίησης, να κατοχυρώσουν τα καταπατημένα, επαναλαμβάνω, οικόπεδα. Από τα 90.000, λέει, περιπτώσεις εκτάσεων, έχουν εμφανιστεί μέχρι τώρα, λέει, μόνο 12.000. Και καταπατητές και μη εμφανιζόμενοι, για να μην χρησιμοποιήσω καμία άλλη έκφραση, διότι, ξαναλέω, έχουν προϋποθέσεις που πρέπει να αποδείξουν τουλάχιστον 30 χρόνια, λέει, με τίτλο και 40 χρόνια χωρίς τίτλο. Να είναι γραμμένο τα 5 τελευταία χρόνια στο Ε9 θα τους κοστίσει, αλλά πολύ λιγότερο. Δεν έχουν εμφανιστεί. Περιμένουν, λέει, καλύτερους όρους οι καταπατητές. Σε ποιο να το πεις και ποιος να το

0: 19 αιώνα από την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
7: Έχω πει, όταν λέω εγώ ότι οι καλύτεροι reporters είναι οι ακροάτες, κάτι ξέρω. Λένε λοιπόν πολύ ωραία μηνύματα. Λέει ο Μάκης για την ιστορία με τα σούπερ μάρκετ. Τώρα θα μου πεις, αυτός δεν μάνανε ψάλτη. Ναι, αλλά ακούστε. Απορρυπαντικό, λέει, ρούχων υγρό και σκόνη, λέει, δύο επωνύμων εταιριών. Από 0,16 ευρώ η τιμή μεζούρας εκτοξεύτηκε και λέει σε 0,25 λεπτά τιμή μεζούρας. Είχαν φάει, λέει, και πρόστιμο, λέει, γιατί είχαν κάνει και ανατιμολογήσεις των προϊόντων τους. Καλημέρα, Μάκη. Κατάλαβες, φίλε ακροατή? Ελπίζω ότι είναι μέσα ο Μάκης στην ιστορία. Ο Σωτήρης από τη Ζαγορά Πηλίου, καλημέρα. Άκουσα, λέει, λίγο το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, λέει, και συγκινήθηκα. Ένιωσα, λέει, 12 χρόνια νεότερος. Σαν να μην πέρασε μία μέρα. Ξαναλέω όμως τώρα, επειδή με πας αυτό το ζήτημα, είναι πραγματικά το πολιτικό υλικό στη ΔΕΘ γενικότερα, όλοι, ανεξαιρέτως όλοι, εδώ τους βάζω όλους στην ίδια κατηγορία, παίζουν σε ένα στοίχημα αξιοπιστίας. Αν δηλαδή όλα αυτά τα οποία λένε, αν έχουν βάση ή είναι αερολογίες. Διότι ξαναλέω, το λέω μονότονα, με συγχωρείτε, πρωί-πρωί, θα μου πεις τώρα πρωί-πρωί, ρε ψάλτη, άσε μα τα πούμε. Πάμε πρωί-πρωί στη δουλειά και αυτό και ξυπνήσαμε και κάναμε. Δίκιο έχετε, παιδιά, όλοι δίκιο έχετε. Και έχετε στο μυαλό σας τις υποχρεώσεις, πω και πώς θα βγουν και τι θα κάνουμε και τι θα. Αλλά λέω, επειδή κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα της κάλπης. Όσοι πάνε να ψηφίσουν, κακώς, εγώ λέω όλοι να ψηφίσουν. Είναι όμως στοίχημα αξιοπιστίας όλου του πολιτικού υλικού αυτά τα οποία λέει να βγαίνουν τα νούμερα στο χαρτί πλέον. Δεν μας παίρνει να ξαναμπούμε στην ίδια λούπα. Το πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά. Πολλαπλώς. Και ακόμα το λογαριασμό δεν τον έχουμε ξεχρεώσει. Ακόμα οι ωραίοι έχουν χρέη, λέμε, και κάνουμε πλάκα. Αλλά μόνο πλάκα δεν είναι. Άρα λοιπόν, επειδή δεν πρέπει να είμαστε ανεμελοί και να τρέχουμε στα λιβάδια με τα μαλλιά που δεν έχουμε να ανεμίζουν, μη γελάς Παναγιώτη, πρέπει να μπούμε λοιπόν στη διαδικασία και να είναι όλα μέχρι τελευταίας δεκάρας κοστολογημένα και συγκεκριμένα. Όλα, όλων. Ξαναλέω, μία σύνταξη. Έχουν δίκιο βέβαια οι συνταξιούχοι, γιατί έμαθα χθες και τη μεγάλη ιστορία η οποία έχει να κάνει με μια απόφαση που περιμένουμε από το ελεγκτικό συνέδριο. Έτσι. Μία σύνταξη κάνει 2,5 δις. Τη 13η σύνταξη. Θα μου πεις, δεν τα έχουν πληρώσει ψάλτη συνταξιούχοι? Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ναι. Ναι, με τα δύο χέρια. Ένα κομμάτι μπορεί και να μην τα έχουν πληρώσει με αυτά τα οποία ίσχυαν στο παρελθόν. Αλλά κάπως πρέπει να δικαιολογηθούν και να πούν, από εκεί θα πάρουμε ή από εκεί θα προκύψουν οι φόροι και εκεί θα πάνε. Διότι ακόμα είμαστε με θέματάκια, μικρά, μεγάλα, μεσαία. Εντάξει. Άρα ξαναλέω, η αξιοπιστία

0: είναι μεγάλο στοίχημα για τον τόπο μας. Και όσο πιο αξιόπιστος είσαι, τόσο ενδεχομένως περισσότερο θα ακούγεται το επιχείρημά σου. Εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σας πω. Α, προλαβαίνω. 522 οχυρωματικά έργα ανακοίνωσε χθες ο Νίκος Δένδιας ότι γίνονται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Το ξαναλέω, 522 οχυρωματικά έργα. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Τι είπε χθες ο Μητσοτάκης, συνομιλώντας με τον Κώστα, να ξέρετε ότι αυτοί συνομιλούν για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξέρετε ότι άνοιξε θέμα να υπάρχει ή να μην υπάρχει το βέτο. Ο προϋπολογισμός κυρίως κουβεντιάζεται στην περιοδία που κάνει ο Κώστα. Εκεί όμως βρήκε την ευκαιρία ο Μητσοτάκης να βάλει το ζήτημα πάλι της Τουρκίας. Και κλείνω, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, 15.000 drones ετησίως θα παράγονται στον τόπο μας πλέον με αυτά τα οποία έχουν δρομολογηθεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τα υπόλοιπα μετά, προς το παρόν ο κύριος Γιαννίρης, εκλεκτή προσωπικότητα της πρωινής παρέας του Sky 100,3. 30 χρόνια τώρα μου λέγε χθες. 30 χρόνια, παιδιά. Μια γενιά ολόκληρη. Γιαννίρης εδώ, ο Γκόλιθος. Πάμε στο αναλυτικό μαγαζίνο και επιστρέφουμε στις 7 και 4. Καλημέρα στα Sky 100,3.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Η συγκλονιστική μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
5: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.
6: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά. Μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το νέο σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
10: 10 ημέρες μέχρι τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσμη Χριστοπούλου στην αρχισυνταξία, η Μελίνα Σαμαραδέλη και η Τζέση Αμπτουλάη στην μέλεια παραγωγής και στο τηλεφωνικό μας κέντρο Πέτρος Μωραϊτής. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Μήνυμα απάντηση έστειλε ο Πρωθυπουργός στις τουρκικές ανυπόστατες αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και το Αιγαίο. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της, διεμήνυσε την πλευρά του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα μετά την ενημέρωση που είχε από τον Κυριακό Μητσοτάκη. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και αστερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης στους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλασσίων πάρκων. Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία και θα επανέλθει η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας εχθές σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο Κρήτης. Συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονία Στράκης οργανώνει για τις 8.30 το πρωί σήμερα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία για να ακουστούν τα αιτήματά τους εν όψει των εγγενείων της Εθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Νεκρός με τραύμα από όπλο βρέθηκε χθες το βράδυ 65χρονος άνδρας στην Κρήτη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 65χρονος εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος σε χωράφι στις περιοχές της Αγίας Παρασκευής της Αρχάνης Ηρακλείου. Η σύγκρουση με το Ιράν δεν είναι πόλεμος, δήλωσε χθες ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται ανταλλαγή πυρών, δήλωσε ο κ. Vance, προσπαθώντας να υποβαθμίσει την πρόσφατη αναζωπήρωση των εχθροπραξιών. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα σήμερα στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στην Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας βεβαίως από το μήνυμα απάντηση που έστειλε ο Πρωθυπουργός στις τουρκικές ανυπόστατες αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και το Αιγαίο. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν, δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης κατά τις δηλώσεις του που έκανε μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι ο όρος συμμετοχής στο πρόγραμμα SAFE είναι να μην φύγουν. Φύγονται συμφέροντα ασφαλείας των κρατών μελών και ενημέρωσε τον κύριο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Ο κύριος Μητσοτάκης υπενθύμησε ότι υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από την Τουρκία, μια χώρα που προσδοκά την βελτίωση των σχέσεων της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόνισε πως η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε, δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας.
1: Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση. Δεν νοείται, θα το ξαναπώ, να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και

0: αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Από την πλευρά του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, ανέφερε πως ο Πρωθυπουργός τον ενημέρωσε σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις ό,τι αφορά τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας. Τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να καλλιεργήσει μια αμοιβαία υποφελή αλλά και συνεργατική σχέση με τη συγκεκριμένη χώρα και επισήμανε, το έχουμε τονίσει ξανά και ξανά, ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και αστερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις 15 Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Ελλάδα τονίζει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα. Αν την πλευρά της, η Άγκυρα επέδωσε ειρηματική διακοίνωση, επαναλαμβάνοντας τους ανυπόστατους τουρκικούς ισχυρισμούς. Στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτης, ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε χθες το βράδυ στη συγκέντρωση του ΠΑΖΟΚ για την 52η επέτειο της ίδρυσής του 3 Σεπτεμβρίου του 1974 με παρόντες όλους τους βουλευτές, τα ηγετικά κόμματα, τα ηγετικά κομματικά στελέχη, αυτοδιοικητικούς και τοπικούς παράγοντες. Με το ΠΑΖΟΚ στην κυβέρνηση θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία και θα επανέλθει η προστασία της πρώτης κατοικίας, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για επαναφορά 13ης σύνταξης και 13ου μισθού.
2: Το σύνθημα τώρα ΠΑΖΟΚ έχει περιεχόμενο. Τώρα ΠΑΣΟΚ για το νέο και τη νέα σημαίνει ότι θα μπορούν να νοικιάσουν σπίτι χωρίς να δίνουν το μισό τους μισθό. Θα μπορούν να σχεδιάσουν με αξιοπρέπεια τη ζωή τους. Γι' αυτό από την πρώτη μέρα της κυβέρνησής μας θα ψηφίσουμε το νομοσχέδιο της κοινωνικής κατοικίας. Πλήρη εφαρμογή. Κοινωνικές κατοικίες, χαμηλότερα ενίκια, πολιτικές που αυξάνουν την προσφορά, γιατί η στέγη δεν θα είναι προνόμιο για τους λίγους, η στέγη θα είναι δικαίωμα για όλους. Τώρα ΠΑΣΟΚ για το συνταξιούχο είναι να μην σκέφτεται δύο και τρεις φορές τι θα πάρει και τι θα αφήσει στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Δεσμεύομαι για τη 13η σύνταξη σε δύο δόσεις και για νέο ΕΚΑΣ, γιατί η αξιοπρέπεια του συνταξιούχου δεν είναι επίδομα, είναι υποχρέωση μιας δίκαιης και σύγχρονης κοινωνίας. Τώρα ΠΑΣΟΚ για το δημόσιο υπάλληλο σημαίνει σεβασμό και αξιοκρατία, σημαίνει αποκατάσταση των αδικιών της οικονομικής κρίσης με επαναφορά του 13ου μισθού.
1: Χαρακτήρισε αναξιόπιστο το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη και η συνέπεια και η αξιοπιστία δεν είναι ποτέ το δυνατό του σημείο, είπε χαρακτηριστικά. Τόνισε πως ο λαός δεν χρωστά δεύτερη ευκαιρία ούτε στον Μητσοτάκη ούτε στον Τσίπρα. Η χώρα θα πάει μπροστά με το ΠΑΣΟΚ.
2: Η Ελλάδα δεν χρειάζεται διαχειριστές της παρακμής, ούτε συστήματα διαφθοράς, ούτε μεσίες. Δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη, ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν τους χρωστά ο λαός μία ακόμα ευκαιρία. Έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους. Η χώρα θα πάει μπροστά με το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη, με πολιτική αυτονομία, με σύγκρουση με τα κατεστημένα.
1: Την ανάγκη η Ευρώπη να εγκαταλείψει την αδράνεια και να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα και ενιαία στρατηγική, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Φιερακάκης. Μιλώντας σε συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, τόνισε ότι οι γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώριο για καθυστερήσεις. Όπως είπε, η Ένωση πρέπει να προχωρήσει στην ενοποίηση των κεφαλαίων αγορών, την ενεργειακή και τεχνολογική της στρατηγική, αλλά και στην περαιτέρω ψηφιακή ενοποίηση. Στο σημερινό γεωπολιτικό τοπίο δεν έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε 27, πρέπει να είμαστε μία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης οργανώνει για τις 8.30 τώρα το πρωί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία για να ακούσουν τα αιτήματά τους εν όψει των εγγενείων αύριο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση σε όλο το μήκος της γραμμής του πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το δρομολόγιο χθες της Intercity Αθήνα-Θεσσαλονίκη.

0: Η συνάντηση του πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης πρόκειται για σημαντική αναβάθμιση όσον αφορά την ασφάλεια του ελληνικού σιδηροδρόμου, ενώ σημείωσε ότι είναι η πρώτη φορά που ένα τόσο μεγάλο δημόσιο έργο ολοκληρώνεται εντός χρονοδιαγραμμάτων, δίχως να δοθεί καμία παράταση. Η λειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκης βασίζεται σε τρία σημαντικά εργαλεία: την αυτόματη φωτοσήμανση, την κεντρική τηλεδιοίκηση και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Τρένων, το ETCS. Βιολογικοί γονείς των τριών εκ των τεσσάρων ανηλίκων είναι ο 43χρονος και 38χρονη Γερμανίδα στην φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του DNA που είχαν υποβληθεί τα παιδιά και βρίσκονται στα χέρια των αρχών. Πρόκειται για 15χρονη κοπέλα και το 10χρονο αγόρι και το άτυχο βρέφος που βρέθηκε νεκρό. Το 9χρονο αγόρι είναι βιολογικό παιδί της 38χρονης, αλλά όχι του 43χρονου. Εντάξει, σήμερα Παρασκευή θα οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορούμενοι, ο πατέρας και η μητέρα του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός που για να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν για τις βαρύτερες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ηλικιωμένη γυναίκα στο Αγρίνιο και σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Sky, άγνωστος προσποιούμενος στον αστυνομικό επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της και της ανέφερε ότι έχει στοχοποιηθεί από εγκληματική ομάδα που διαπράττει ληστείες. Προκειμένου να προστατευτεί τα χρήματά της, την έπεισε να τα τοποθετήσει σε σακούλα και να τα παραδώσει. Η γυναίκα έβαλε σακούλα περισσότερο από 40.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβαν άγνωστοι. Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ αναζητούνται οι δράστες. Συνελήφθη από αστυνομικούς στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, 22χρονος μεταπός που κατήχε πλήθος λαθρέων καπνικών προϊόντων. Ο νερός έφτασε στην χώρα μας με πτήση από το Κάιρο. Τις πληροφορίες ότι τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ έχουν μειωθεί σοβαρά λόγω του πολέμου στο Ιράν, διέψευσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα εντείνει την παραγωγή και την αναπλήρωση των αποθεμάτων. Η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, υποστήριξε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Σύμφωνα με τον κύριο Vance, μόνο εχθές πέρασαν από το Ορμούζ πλοία που μετέφεραν περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Στο Νεπάλ, 1.259 είναι οι νεκροί και περισσότεροι από 5.000 οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που δημοσιεύθηκε από την Αρχή Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης. Κινέζικα τώρα μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο από την ουρά του Θιβέτ για 21 νεκρούς και 541 αγνοούμενους, ανεβάζοντας τον προσωρινό απολογισμό των θυμάτων της καταστροφής σε συνολικά 1.280 νεκρούς και 5.624 αγνοούμενους.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Αθλητική σας ενημέρωση για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη νίκη Βόλου με 1-0. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Τζαμαϊκανός ποδοσφαιριστής Λέον Μπέιλι. Σε τουρνουά μπάσκετ στην Κρήτη, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει 9 η ώρα τη Φενερμπαχτσέ, ενώ στον άλλο ημιτελικό η Αρμάνι Μιλάνο αντιμετωπίζει στις 18:30 τον Ερυθρό Αστέρα. Η μονομαχία του Μόντο Ντουμπλάντιτς με τον Μανουήλ Καραλή ξεχωρίζει το απόψινό πρόγραμμα του Diamond Link στις Βρυξέλλες.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μποτιλιάρισμα στην παραλιακή, στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα και συγκεκριμένα από τις Τζιζιφιές, από το κέντρο πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, προς τη Μαρίνα του Φλισβού λόγω τροχαίου συμβάντος. Επαναλαμβάνω, από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, κατά μήκος του Φαλιρικού Δέλτα, μέχρι να φτάσουμε στη Μαρίνα του Φλισβού. Από εκεί και πέρα.

0: Ευτυχώς λιγότερη της συνήθους είναι η κίνηση στο λεκανοπέδιο. Ο Σκαραμαγκάς έχει καθυστερήσει, κυρίως η λεωφόρος Αθηνών, από τα τελειώματα του δάσους Χαϊδαρίου προς την Σχιστού. Έχουμε και τροχονόμο στο σημείο που βοηθά την κυκλοφορία. Λίγη κίνηση προς το παρόν στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τις Τρεις Γέφυρες προς τη Νέα Χαλκιδόνα και λίγη κίνηση στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, κατά μήκος της Ιετιώνιας Ακτής, από την Ε2 πύλη προς τον Άγιο Διονύσιο, Δημήτρη.
1: Και για τον καιρό και την πρόγνωση αυτού, η μετεωρολόγος του Sky, η κυρία Χριστίνα Σούζεν στο κεντρικό αεροθάλαμο του Sky. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό. Σε καλές θερμοκρασίες, δηλαδή, και χθες το αεράκι και μια σήμερα χαρά. Το πρωί, μια χαρά.
2: Μια σε ακούμε. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, παρόλα αυτά θα πέσει ακόμα λίγο σήμερα και αύριο. Κυριακή Δευτέρα θα έχει άνοδο και από Τρίτη θα ξαναέρθει στα σημερινά περίπου επίπεδα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, στην Αττική σήμερα Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, κυρίως στα γήινορινά, και εκεί πιθανότητα για απογευματινές μπόρες για άλλη μια μέρα. Νομίζω σήμερα είναι η τελευταία μέρα για την περιοχή της Θεσσαλονίκης με μπουρίνι, να το πω έτσι. Και η θερμοκρασία εκεί ως 32 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Παρασκευή προβλέπεται λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς και στα νησιά έως 33 με 34. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά έθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες πάντα ιδέες στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα στα 7 και 18 πρώτα λεπτά. Παρασκευή, κυρίες και κύριοι. Σήμερα Παρασκευή και ο μήνας έχει πόσο? 4 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, έρχεται η ώρα της ομιλίας της ΔΕΘ, γιατί βλέπω και τα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Περιμένετε και εσείς, αναμένετε να δείτε τι θα προκύψει. Να πω μια ατάκα πριν πάμε στην κυρία Σούζη. Μαθαίνω, λέει, ότι ο Πρωθυπουργός στις ανακοινώσεις τις οποίες θα κάνει θα τις βάλει σε βάθος τετραετίας τις αλλαγές. Τι σημαίνει αυτό, θα μου πεις? Ενδεχομένως το 27 που θα έχουμε εκλογές μπορεί τα πράγματα να διαφοροποιηθούν, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν σου λέει ότι αν είμαι εγώ στα πράγματα θα τρέξουν αυτά, γιατί οι άλλοι που μπορεί να έρθουν ή μία αυτοδύναμη κυβέρνηση μπορεί να δρομολογήσει διαφορετικά τις εξελίξεις. Κρατήστε το αυτό, γιατί είναι η πρώτη φορά που θα ακουστεί από ό,τι καταλαβαίνω. Κυρία Σούση, τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Όλα εντάξει.
0: Θα πέσουν οι θερμοκρασίες ή θα γίνει?
1: Πέσει λίγο, κάτσε.
0: Ναι, όχι, ναι. Έπεσε. Έριξε βροχή στη Θεσσαλονίκη 2 μέρες συνεχόμενα.
1: Συνεχόμενα 2 μέρες, και η κόρη μου αυτό μου έλεγε. Την πρώτη μέρα έγινα μουσική μου, λέει. Την δεύτερη είχα και μια βρελίτσα μαζί μου.
0: Ναι, γιατί είδα και μια ανάρτηση που κάνατε χθες και να σας πω την αλήθεια, περίμενα λίγο να τη ρίξει τη βροχούλα χθες και εδώ σου έλεγα.
1: Ναι, αλλά δεν μπήκε ο βορειοδυτικός πιο γρήγορα από ό,τι περίμενα, οπότε δεν την έβγαλε κιόλα. Ναι.
0: Έριξε βροχή και στο Αγρίνιο μου ήταν ακροάτη.
1: Κοίτα, ήταν η μέρα που θα είχε τις περισσότερες βροχές έτσι κι αλλιώς. Άρα είναι μεσημέρι, απόγευμα συνήθως γίνονται αυτά. Άρα είναι ακόμα ψηλές θερμοκρασίες. Θα είναι μπουρίνια, θα είναι με καταιγίδες, θα είναι με χαλάζια, όπως ήταν στο Αγρίνιο, όπως ήταν στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα.
0: Okay.
1: Και δεν είναι μόνο στα ορεινά. Γι' αυτό το λέω αυτό το πράγμα.

0: Όμως σήμερα είναι καλύτερα τα πράγματα, γιατί το χαμηλό, υπήρχε και ένα χαμηλό το οποίο πέρασε, δηλαδή δεν ήταν αυτόνομη μια θερμική αστάθεια, είχε και δυναμικό αίτιο. Περνάει αυτό σήμερα, θα έχει λίγες βροχές στην βορειοανατολική Ελλάδα, στην κεντρική και ανατολική Στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο, και κυρίως στην Πελοπόννησο, και η Πελοπόννησο χθες είχε και αρκετά μεγάλη ύψη βροχής, τα ορεινά της Πελοποννήσου. Δηλαδή μπορεί να δείξατε τηλεοράσεις, δηλαδή το Αγρίνιο, γιατί είχε και
1: μεγάλα Θεσσαλονίκη ενδεχομένως και λοιπά, αλλά έβρεξε και αλλού.
0: Έβρεξε και αλλού και αν θυμάμαι καλά, στην Πελοπόννησο ήταν κάπου 60 χιλιοστά.
1: Α, είχε βροχή.
0: Στεμνίτσα, δεν θυμάμαι, νομίζω εκεί. Είχε, βέβαια είχε και Πελοπόννησο. Σήμερα λοιπόν θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, από το απόγευμα ο καιρός βελτιώνεται και έτσι το Σαββατοκύριακο φαίνεται ότι δεν θα έχουμε πουθενά βροχή. Ένα βοριαδάκι στο Αιγαίο, κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Εδώ στην Αττική σήμερα 6 και μια πιθανότητα πάλι στα δυτικά και βόρεια του νομού. Δεν την πολύ πιστεύω, αλλά τέλος πάντων.
1: Θερμοκρασία.
0: Ναι. Και θερμοκρασία σήμερα έως 33 βαθμούς.
1: Καλά είναι.
0: Και η Θεσσαλονίκη επίσης έως 33 βαθμούς. 32 με 33. Και την Κυριακή και Δευτέρα θα έχει μια άνοδο η θερμοκρασία. Θα πάμε πάλι στο 35-36. Αλλά από την Τρίτη θα πέσει, γιατί από την Τρίτη φαίνεται ότι έχουμε πια διαφορετική κυκλοφορία στην ατμόσφαιρα, με δυτικά συστήματα, με...
1: Τι σημαίνει φθινόπωρο, δηλαδή, ή όχι? Είναι νωρίς να το πούμε ακόμα.
0: Είναι νωρίς να το πούμε ακόμα, αλλά φαίνεται ότι θα έχει και βροχούλες, θα έχει και οι βοριάδες μέχρι και την Τετάρτη, μετά από την Πέμπτη εξασθενούν, Πέμπτη Παρασκευή, και θα έχουμε και βροχές.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Βέβαια, καλό είναι, μια χαρά είναι.
1: Θέλουμε την
0: αρκεί
1: βροχή.
0: Να μην έχουν
1: ζημιές. Αυτό είναι αλήθεια που λέτε, έχετε δίκιο.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά τι θέλουμε, παιδί μου, να πέσει και λίγο.
0: Να πέσει, δεν πάει άλλο.
1: Ναι.
0: Γιατί τα σπίτια, όσο και έξω, είναι πιο ευχάριστα.
1: Βέβαια, μέσα είναι το θέμα.
0: Μέσα είναι πολύ ζέστη ακόμα. Δηλαδή, χθες ξανά βάλα air condition το βράδυ.
1: Τώρα που λέτε air condition, βλέπω σήμερα λοιπόν στην Καθημερινή, είναι μια στήλη που έχει ο κύριος Μανιάτης, ο ευρωβουλευτής και πρώην υπουργός, και λέει: ποσοστό νοικοκυριών με κλιματισμό το 25. Οι Άπωνες έχουν 93% κλιματιστικά, σχεδόν σε απόλυτο βαθμό.
0: Σε απόλυτο.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες 90, η Κίνα 79, η Ευρώπη 23. Ένα στα 4 σπίτια στην Ευρώπη έχουν κλιματιστικά. Διότι παραδοσιακά, ας πούμε, η Βρετανία δεν έχει ποτέ.
0: Ναι. Η Γαλλία
1: δεν είχε.
0: Και τα σπίτια τα οποία είναι, δεν είναι επιτρέπεται στον νόμο. Δεν έχουν μεγάλα παράθυρα, έχουν μεγάλα ανοίγματα.
1: Κάπου πάλι διάβαζα, κυρία Σούς, για να κλείσουμε, ότι στη Βρετανία δεν μπορούν να βάλουν τέντες. Απαγορεύεται να βάλουν τέντες.
0: Ναι, νομίζω ότι όλα αυτά
1: η φύση τα άλλαξε τώρα.
0: Τα άλλαξε και θα πρέπει κάπως να τα σκεφτούν διαφορετικά.
1: Προφανώς.
0: Γιατί και εμείς είχαμε κάπως θανάτους τότε που.
1: Το 87.
0: Και κάτι κάναμε από τότε και μετά.
1: Τρέχαμε και δεν φτάναμε. Έτσι.
0: Το
1: θυμάσαι το
0: 87. Πώς το θυμάμαι.
1: Μικρή ήσασταν, γιατί εγώ ήμουν φαντάρος τότε.
0: Εγώ ήμουνα στο Αίγιο. Μόλις είχα γεννήσει και ήμουνα στο Αίγιο.
1: Πω. Τι περάσαμε.
0: Ήρθαμε στην Αθήνα για κάποια δουλειά και.
1: Καταλάβατε
0: τι σημαίνει ζέστη. Ναι, γιατί τότε κάναμε κάμπινγκ στο Αίγιο.
1: Τα κάμπινγκ, μας φάγανε
0: τα
1: κάμπινγκ.
0: Ναι,
1: ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα, μας καλημέρα σας. Καλό
0: Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Δεν θα έχει βροχή. Έτσι, Σάββατο και Κυριακή.
1: Δεν ανησυχούμε, να σας πω.
0: Όχι, λέμε.
1: Θα πάρει τα υπόστεκα να μιλήσουν. Να βάλουν υπόστεκα από πάνω.
0: Νομίζω ότι θα έχουν κανένα πρόβλημα.
1: Εντάξει, οκ. Μια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά και για τα του καιρού, αναλυτικά, για να μην έχετε παράπονα δηλαδή. Η κυρία Σούζη την ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δευτέρα και Παρασκευή έρχεται εδώ στην παρέα μας για να τα βάζουμε σε μία τάξη. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Δέσποινα στην Ελευσίνα. Καλημέρα στην Ελπίδα στην Αργυρούπολη. Τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτιο και την Χρύσα στην Αγία Παρασκευή που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Με ρωτάτε για τα της κίνηση. Ακούσατε νωρίτερα τον κύριο Κόνιο Μιχάλη. Βλέπω και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου κινησούλα σήμερα. Στο ποτάμι αναφέρομαι. Η Αθηνών, εντάξει, έχει κινησούλα, όχι τρελά πράγματα. Εκεί από τον Βοτανικό Κήπο στο ρεύμα προς τη λίμνη την Κουμουνδούρου. Λίγα πράγματα στις Σχιστούς Καραμαγκά. Ο Πειραιάς, κάτι έχει συμβεί εδώ, στην έξοδο βλέπω. Στο ρεύμα εξόδου της Ποσειδόνος, κάπου κάτι πρέπει να έχει γίνει και βλέπω μάλιστα σε δύο σημεία πριν. Ή σε εμάς από κάτω είναι. Ναι, σε εμάς εδώ, όχι, είναι μετά, συγγνώμη, είναι στην πλατεία νερού, κοντά στην πλατεία νερού στις Ζηφιές. Εκεί κάτι έχει συμβεί και αν υπάρχει φίλος ακροατής στην πρωινή παρέα που θέλει να μας συνδράμει, 210-48-00-170.

0: έως 174 και βλέπω το ρεύμα προς τη Γλυφάδα φορτώνει σχεδόν, δηλαδή ανάσχεση κυκλοφορίας στο ύψος της Τζιφιές. Εκεί βλέπω το πρόβλημα να υπάρχει. Τώρα ξαναλέω, δύο περιστατικά βλέπω να έχουν συμβεί. Προσεκτικοί σας παρακαλώ πάρα πολύ να είστε. Λοιπόν, είναι 7:25, σε λίγο θα έχουμε και τους τίτλους των ειδήσεων για να μαζέψουμε την επικαιρότητα. Θα έχουμε μετά τον κύριο Ρέση Σεϊμένη, βλέπω ότι έχει στείλει και κάποια ερωτήματα για τον κύριο Σεϊμένη, θα τα πούμε. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, να ξέρετε ότι γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι.
1: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
11: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
12: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
13: Για πού ήσουν?
14: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
13: Μάλιστα.
14: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ,
13: αλλάζεις πρόγραμμα.
15: Α, ωραία.
13: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νέα.

0: άκρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θες να μου πεις κάτι?
0: Θα σου πω σε 6 μήνες.
2: Με το Protergia Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Protergia χωρίς επιβάρυνση. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη.
5: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην παραλιακή προς Γλυφάδα από το Μοσχάτο προς τη Μαρίνα Φλίσβου λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμαγκά και στη λεωφόρο Κηφισού. Μήνυμα απάντηση έστειλε ο Πρωθυπουργός στις τουρκικές ανυπόστατες αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και Αιγαίο. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν, δεν θα δεχθεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης, διαμήνυσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα μετά την ενημέρωση που είχε από τον κ. Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία και θα επανέλθει 13η σύνταξη, ανέφερε ο Νίκος Οδρουλάκης μιλώντας σε εκδήλωση του κόμματος στο Ηράκλειο. Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας εξετάζει την πιθανότητα να έχει συμβολή σε στρατιωτική επιχείρηση για την αποκατάσταση στο στενό του Ορμούς, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της Προεδρίας. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάμε στην κίνηση, να το κάνουμε λίγο ανάποδα σήμερα, μια και έχουμε εκεί το προβληματάκι στην παραλιακή. Ο κύριος Κόλλιο Μιχάλης στην παρέα μας, έλα Δημήτρη μας.
1: Καλή σας ημέρα λοιπόν. Τρία τροχιά συμβάντα έλαβαν χώρα στην παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, με αποτέλεσμα από εδώ από το κτίριο του Sky σχεδόν προς και μέχρι τη μαρίνα του Φλίσβου να έχουμε κυκλοφοριακά προβλήματα, φίλες και φίλοι. Λίγο καλύτερη εικόνα στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο. Υπάρχει κίνηση στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Υπάρχει κίνηση και στα δύο ρεύματα της Κηφισού, κυρίως στο ανωδικό, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη. Είναι από τη Ρωσινιόλ, για να καταλάβει ο κόσμος, προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Ο Σκαραμαγκάς είναι κατά τη δυσκολότερος. Όχι ισχυστού που έχει αραιόμπο τηλιάρισμα σε μήκος ενός χιλιόμετρου, όσο η λεωφόρος Αθηνών που από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου έχει σημαντικές καθυστερήσεις.
2: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου

0: ένα από τα 40 καταστήματα Ήρω. Ήρω, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Πριν υποδεχθούμε τον κύριο Ρέση Σεϊμένη που είναι το ραντεβού μας για αυτή την ώρα, να σας πω ότι το ερευνητικό σκάφος το Μπιτάκ Μαρμαρά, αυτό που είχε πάει, ξέρετε, νοτίος του Καστελορίζου, που είχαν βγάλει μία απόφαση οι Τούρκοι ότι θέλουν να κάνουν ερευνητικά επί του νερού και τα σχετικά, από χθες είναι ελιμενισμένο σε ένα λιμάνι εκεί στα παράλια της Μικράς Ασίας. Και άλλο ένα χαρακτηριστικό που θέλω να σας πω, μιας και εμείς το πρώτο είπαμε, στο χάρτη του Marine Traffic, όπου νοτίος του Καστελορίζου υπήρχε η αναγραφή ότι αυτό ήταν με απόφαση της Τουρκίας μια περιοχή την οποία τη θεωρούσε θαλάσσιο πάρκο, αφαιρέθηκε. Έχει ένα ενδιαφέρον, να σας πω την αλήθεια. Ήταν η μοναδική από τις δύο τουρκικές αποφάσεις 16 Αυγούστου που ήταν αναρτημένη, ήταν πάνω στο χάρτη του Marine Traffic, ήταν μόνιμο δηλαδή. Αφαιρέθηκε την επόμενη μέρα που κάναμε τηλεπισήμανση. Εντάξει, θυμίζω ότι η Ελλάδα αντέδρασε στην τουρκική αυτή ερευνητική διαδικασία και είχε βγάλει το Ηράκλειο, ο σταθμός εκεί του Ηρακλείου, ανακοίνωσε ότι δεν είναι αρμόδια η Τουρκία για τέτοιου είδους ασκήσεις, όχι ασκήσεις, ερευνητικές διαδικασίες στη συγκεκριμένη περιοχή. Λοιπόν, τώρα στην παρέα μας ο κύριος Ωραίος Σεϊμένης. Καλημέρα, κύριε Σεϊμένη.
2: Καλημέρα, κύριε Πιάλτη. Καλημέρα και στους φίλους μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά για την επικοινωνία. Λοιπόν, πάμε. Προσύμφωνο, γιατί έχω αρκετά ερωτήματα να τα βάλουμε σε μια τάξη. Προσύμφωνο, λέει, αγοραπολισίας ακινήτου. Τι πρέπει να προσέχουν οι συμβαλόμενοι, κύριε Σεϊμένη?
2: Να επισημάνουμε ότι το προσύμφωνο είναι ένα έγγραφο που συντάσσουν ο αγοραστής και ο πολιτής.
1: Μάλιστα.
2: Με παρουσία συμβολιογράφου. Είναι συμβολογραφικό χαρτί για να διασφαλιστούν τα εκατέρωθεν συμφέροντα.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν λοιπόν δεσμεύσεις και ειδικές επισημάνσεις μέσα στο προσύμφωνο. Ας πούμε η διάρκεια. Η διάρκεια του προσυμφώνου. Η ημερομηνία που πρέπει να υπογραφεί το οριστικό συμβόλαιο. Γιατί είναι καθοριστική αν ξεπεραστεί αυτή η ημερομηνία. Υπάρχει και περίπτωση ακυρότητος της συμφωνίας. Και θα γίνει από εκεί και πέρα ένα άλλο θέμα. Το συμφωνημένο τίμημα, αν τι προκαταβολή θα δοθεί, αν δοθεί εφάπαξη με δόση κτλ. Ρυθμίζονται επίσης οι παραδόσεις των τύπων της ιδιοκτησίας για η πολεοδομική άδεια, τα έγγραφα του χρηματολογίου, όλα πρέπει να μαζευτούν αυτά, όλα να γίνει ένα δομικός έλεγχος από τον δικηγόρο, τον αγοραστή και από τον λογιστή, ό,τι μπορεί να κάνει κι αυτός. Μετά έχουμε μια υπογραφή του οριστικού συμβολέου που είπαμε ότι είναι καθοριστική, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε για και το ενδιάμεσο διάστημα να περάσει, δηλαδή ακριβώς όπως έχει συμφωνηθεί. Και η όρια αποχώρηση από τη συμφωνία του αγοραστή ή του πολιτή, ανάλογα με το αν θα τηρηθούν οι ακατέρωθεν υποχρεώσεις ή όχι. Άρα είναι σημαντικό γιατί το προσύμφωνο είναι χαρτί επίσημο και μιλάμε για ακίνητο τώρα, δεν μιλάμε για το ευρώ, δανεικά και τέτοια.
1: Κατάλαβα. Ωραία. Άρα έχει βαρύτητα λοιπόν το προσύμφωνο, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή.
2: Και ναι.
1: Πάμε στον ένφια. Οι θέσεις στάθμευσης της πιλωτής πολυκατοικίας γράφονται στο Ε9 για να φορολογηθούν με ένφια.
2: Μπορεί να γράφονται στον Ε9 για να φορολογηθούν με ένφια, μπορεί και να μην γράφονται. Συγκεκριμένα, εάν στο συμβόλαιο λέει ότι έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί μια θέση στάθμευσης στο να κάνει το χώρο εδώ στην πιλωτή,
1: ναι,
2: τότε το γράφει, γιατί αυτό δεν έχει κυριότητα, αλλά έχει δικαίωμα χρήσης. Το δικαίωμα χρήσης, θυμίζω, στο έμφυα πληρώνεται, έτσι. Δεν είναι το ενίκιο, γιατί στο ενίκιο πληρώνω ενίκιο, γιατί έχω δικαίωμα χρήσης, αλλά δεν το γράφω αυτό στο ενίκιο.
1: Μάλιστα.
2: Όταν έχω δικαίωμα χρήσης, χωρίς να πληρώνω ενίκιο όμως, τότε αυτό λοιπόν είναι με το συμβόλαιο γραμμένο, άρα πρέπει να το γράψω. Γιατί θα το δει ο συμβολιογράφος και δεν θα μπορεί να γίνει μετά συμβόλαιο μεταβίβαση κτλ.
1: Okay. Τώρα, με αφορμή αυτό το ερώτημα, κύριε Σεϊμένη, βλέπω το φίλο μου τον Λάμπρο. Έχει στείλει από το πρωί ένα ερώτημα που κολλάει και λέει: έχω ένα πάρκινγκ, λέει, σε υπόγειο πολυκατοικίας. Έχει ΑΤΑΚ. Εγώ, λέει, δεν έχω άλλη ιδιοκτησία στην πολυκατοικία παρά μόνο αυτό το πάρκινγκ. Μπορώ εγώ να το νοικιάσω σε κάποιους, είτε για αυτοκίνητα να παρκάρουν, είτε μηχανές?
2: Όχι, κοιτάξτε, έχει το δικαίωμα να το νοικιάσει, να το πωλήσει μόνο στην ιδιοκτήτη της πολυκατοικίας.
1: Ναι.
2: Λέει ο νόμος, δεν έχει το δικαίωμα να το νοικιάσει ή να το χρησιμοποιεί

0: ένα κάτοικο τη απέναντι πολυκατοικία. Έξω από την πολυκατοικία, τη δικιά μα, α πούμε. Αυτή,
1: ναι, που... άρα δεν έχει δικαίωμα να τον νοικιάσει.
0: Δεν έχει δικαίωμα. Και αυτό είναι γιατί φοβούνται. Μήπως μπαίνουν ξένοι στην πολυκατοικία και, και γίνει καμία.
1: Και κάνουν φορές και τέτοια πράγματα, ε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα δεν έχει δικαίωμα λοιπόν να τον νοικιάσει.
0: Σύμφωνα με τον νόμο δεν έχει δικαίωμα. Και αν το κάνει αυτό, μπορούν οι συνεδιοκτήτες ή οι συνένοικοι να αντιδράσουν. Και το έχω δει πολλές φορές αυτό εγώ στη δουλειά μου.
1: Μάλιστα.
0: Πάνω το έχω δει αυτό.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Πάλι για τον ένφια. Λέει ένας φίλος ακροατής: έχω, λέει, από κληρονομιά ένα μικρό ποσοστό 6% σε ένα αγροτεμάχιο. Πρέπει να συμμετέχω στην πληρωμή ένφια για αυτό το 6%?
0: Ναι, βέβαια, κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να συμμετέχει, γιατί εάν θα γίνει μεταβίβαση ή μεταφορά πρέπει να υπογράψει, και αν δεν υπογράψει θα στραφούν όλοι οι υπόλοιποι, το 94% λέει το υπόλοιπο της ιδιοκτησίας,
1: εναντίον.
0: Αν είναι ένας υπόλοιπος, θα στραφούν εναντίον του.
1: Ναι.
0: Εξάλλου η εφορία, όταν το καταλάβει αυτό ότι δεν έχει κάνει ε9 και δεν έχει προδώσει έμφυα, θα του ζητήσει για 5 χρόνια
1: αναδρομικά.
0: Οπωσδήποτε.
1: Αναδρομικά.
0: Δεν είναι μόνο έμφυα μικρός. Θα έχει προσαυξήσει, θα έχει πρόστιμα, θα έχει τέτοια πράγματα.
1: Μάλιστα. Άρα, ό,τι και να έχουμε, ακόμα και 1% καταλαβαίνω, κύριε Ζεημένη, έχουμε εμπλοκή με τον ένφια στην ιστορία αυτή.
0: Είναι άλλο θέμα, αν είναι πάνω μέχρι 2,5% λέει απόκληση, μπορούμε να το αποφύγουμε, να το γράψουμε και να μην έχουμε συνέπειες.
1: Α, από 2,5%.
0: Όμως, άμα είναι πάνω από 2,5% και το στο παράδειγμά μας είναι 6%, πρέπει να το γράφουμε οπωσδήποτε.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Πάμε. Αν, λέει ένας ακροατής μου, κάνει ο αδελφός μου δωρεά 100.000 ευρώ, τι φόρο θα πληρώσω, και αν κληρονομήσω από τον αδελφό μου, άλλο το ένα και άλλο το άλλο, 100.000 ευρώ, τι φόρο θα πληρώσω?
0: Έχει μεγάλη διαφορά και πρέπει να το προσέχουν αυτό. Δηλαδή, αν το κάνει δωρεά ο αδελφός του εν ζωή χρηματικού προστού, έχει σταθερά 20% ποσοστό φόρου. Δηλαδή, θα πληρώσει 20.000. Εάν όμως το κληρονομήσει, πεθάνει δηλαδή ο αδερφός και το κληρονομήσει, τότε θα πληρώσει μόνο 3.500. Γιατί αυτό πάει με κλίμακα μετά, οι πρώτες 30.000 είναι αφορολόγητες και οι υπόλοιπες 70 για να συμπληρωθεί το εκατοστάρικο,
1: ναι,
0: είναι 5%. 5, 7, 35, 3.500.
1: Ναι.
0: Άρα εδώ θα πληρώσει 3.500 αν κληρονομήσει το ποσό, το χρηματικό ποσό μιλάμε, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι άλλο πράγμα αν κληρονομήσει ένα ακίνητο. Ναι. Μιλάμε για χρηματικό ποσό, αυτό είναι το ερώτημα.
1: Okay.
0: Τότε θα έχει 20.000 ή 3.500, 16.500 διαφορά.
1: Μεγάλη διαφορά, μεγάλη διαφορά.
0: Αν λοιπόν έχουν τη δυνατότητα να το ρυθμίσουν μεταξύ τους μέσα σε οικογενειακό πλαίσιο, ας πούμε,
1: ναι,
0: να το δουν αυτό και να ρωτήσουν και το λογιστή τους να τους πει τη γνώμη.
1: Τι πρέπει να κάνουν, μάλιστα. Μάλιστα. Πάμε άλλο ένα ερώτημα για να κλείσουμε σήμερα. Οι απαιτήσεις κατά του δημοσίου, κύριε Σεημένη, σε πόσα χρόνια παραγράφονται?
0: Ο κανόνας είναι ότι οι απαιτήσεις κατά του δημοσίου παραγράφονται μετά 5 ετία, εφόσον, λέει ο νόμος, δεν ορίζεται σε άλλη ειδική διάταξη ο βραχύτερος χρόνος της παραγραφής. Παραδείγματος χάρη, η επιστροφή αχρεωστήτως καταλογιστήτως ποσού στο δημόσιο, είτε από αν είναι παραπάνω ποσό φόρου που πλήρωσα, είτε αν είναι από περίπτωση ακύρωση συμβολέου, γιατί με την ακύρωση συμβολέου έχω δώσει το φόρο και μετά ακυρώνεται το συμβόλαιο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν γίνεται, δεν πραγματοποιείται, τσακωθήκανε μεταξύ τους οι συμβαλόμενοι.
1: Okay, okay.
0: Θα πρέπει να το πάρω. Στην περίπτωση αυτή έχει 3 χρόνια υποχρέωση το δημόσιο να σταγυρίσει. Αν δεν πάει να τα ζητήσει σε 3 χρόνια, παραγράφεται. Ή οι απαιτήσεις αποδοχών ή αποζημιώσεων των υπαλλήλων του δημοσίου παραγράφεται μετά από 2 έτη, λέει, από τη δημιουργία τους. Ή οι απαιτήσεις συνταξιούχων του δημοσίου και επίσης και των κληρονόμων των συνταξιούχων, όταν παίρνουν καθυστερημένες συντάξεις, εγώ κάτι τέτοιο που έχουν όλα τα καθυστερημένα τους, παραγράφεται στα 2 έτη. Επίσης όμως, όταν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση εναντίον του δημοσίου για να πιστέψει χρήματα, εκεί επειδή υπάρχει δικαστήριο στη μέση, υπάρχει 5 ετία. Έχει το δικαίωμα δηλαδή ο φορολογούμενος μέσα στην 5 ετία που θα περάσει να τα ζητήσει. Αν περάσει 5 ετία, το δημόσιο δεν έχει σφυρίζει κλέφτικα και δεν δίνει τίποτα.
1: Λοιπόν, και για να κλείσουμε, θυμίζω ότι κάθε Κυριακή στην Καθημερινή, κύριε Σεημένη, ασχολείστε με τα οικονομικά των αποδήμων Ελλήνων, σωστά?
0: Ναι, βεβαίως. Σε τούτη την Κυριακή, αν μου επιτρέπετε, μιλάμε για τη φορολογική κατοικία, αν είναι στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Και είναι πολλές περιπτώσεις, για οι α5-6 περιπτώσεις που τις αναφέρουμε εκεί, για να ξέρει ο κόσμος τι πρέπει να κάνει, γιατί από τη φορολογική κατοικία εξαρτάται αν θα πληρώσει φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του ή όχι. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο το θέμα. Και
1: ναι, και έχει ενδιαφέρον η αλήθεια, έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεημένη, την καλημέρα μου.
0: Και εγώ ευχαριστώ.

0: ευχαριστώ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά. Ο κύριος Σεμένης και αύριο στην παρέα μας ραδιοφωνικά με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίδη, μην το ξεχνάτε αυτό. Λοιπόν, τώρα έχω δύο πράγματα που πρέπει να σας πω. Το ένα είναι ότι το όλοι μαζί μπορούμε και φέτος συγκεντρώνει σχολικά είδη για παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το άλλο Σάββατο δηλαδή, από τις 10 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Οργανώνει λοιπόν το Όλοι Μαζί Μπορούμε αυτή τη δράση συγκέντρωση σχολικών ειδών για παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών της Αττικής. Τα σημεία συγκέντρωσης είναι στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούς, εκεί στο χωριό μου, στο ΙΣΑΠ, στο σταθμό του ΙΣΑΠ κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο και στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό του μετρό. Τι μπορούμε να προσφέρουμε τώρα, έτσι, για να κάνουμε την καλή πράξη. Οι πολίτες λοιπόν μπορούν να προσφέρουν καινούρια ή σε άριστη κατάσταση σχολικά είδη όπως σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό, γόμες και ξύστρες, χρωματιστά μολύβια και μαρκαδόρους, μπογιές, κόλλες, ψαλίδια, χάρακες και άλλα είδη γραφικής ύλης. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά πόσο σημαντική είναι αυτή η προσφορά, είτε μικρή είτε μεγάλη, και τι ανάσα δίνει σε μια πολύτεκνη οικογένεια και προφανώς τι χαρά δίνει σε ένα παιδί. Αυτό λοιπόν το Σεπτέμβρη και αυτό το Σεπτέμβρη σωστότερα, ας δώσουμε σε κάθε παιδί τα εφόδια για να ξεκινήσει το σχολείο με αισιοδοξία και χαρά και χαμόγελο. Άρα ξαναλέω, το ερχόμενο Σάββατο 10 με 2 το Όλοι Μαζί Μπορούμε, πάλι μπροστάρις, για να συγκεντρώσουμε σχολικά είδη για παιδιά πολύτεκνων οικογενειών. Τώρα, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Isoflex PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής στη στεγάνωση ταρατσών που δίνει οριστικές λύσεις ακόμα και σε απαιτητικές εφαρμογές με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών λοιπόν επιλέγουμε Isomat και Isoflex PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στη στεγάνωση ταρατσών. Και έχετε Nova, έχετε μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν με την παρέα σας λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδέεστε ως Nova χρήστης και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και

0: ταξίδι ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
5: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
4: Γιάννης Τζούνος.
6: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
7: Και τελείωσε η υπόθεση.
4: Νότης Παπαδόπουλος.
8: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
4: Παίζουν 3-on-3 κατώ σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
5: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
4: Γιάννης Τζούνος.

0: Bumper.
1: Γιάννης Τζούνος.
0: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
2: Και τελείωσε η υπόθεση.
1: Νότης Παπαδόπουλος.
3: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
1: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
3: Πώς εδώ ήτανε.
2: Γεια σας.
4: Καταπληκτικό.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 8 λεπτά πριν από τις 8. Τώρα είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε μια κουβέντα για το πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού που έχει ξεκινήσει και τρέχει. Θα το κάνουμε όμως τις επόμενες μέρες, γιατί κάτι προέκυψε με την καλεσμένη μας. Δεν πειράζει, για να πούμε 2-3 πράγματα για όλους εσάς οι οποίοι μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα για τον προσωπικό βοηθό. Είναι διάφορες κατηγορίες συμπολιτών μας. Έχει πολύ ενδιαφέρον, νομίζω. Έχει να κάνει με αυτό που λέμε κοινωνικό κράτος, το οποίο οφείλει να παρέχει κάποια πράγματα στους πολίτες, εκείνους οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιες εγγενείς αδυναμίες. Το κρατάμε το θέμα αυτό για τις επόμενες μέρες. Τώρα, 2-3 πράγματα τα οποία θέλω να σας πω για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Εχθές είδε στα χέρια μου μια καταγγελία η οποία έγινε από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νησιών Άργος Αρονικού, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ φαίνεται οι δάσκαλοι και οι καθηγητές οι οποίοι προσπαθούν να βρουν ένα σπίτι στην Ίδρα για να πάνε να μείνουν, για να στελεχώσουν τα σχολεία του νησιού, του ζητάνε, λέει, ενίκεια ούτε λίγο ούτε πολύ που φτάνουν ακόμα, λέει, και τα 880 ευρώ το μήνα. Δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για ένα μισθό. Και ουσιαστικά εκεί υπάρχει μια αδυναμία να καλυφθούν οι ανάγκες. Και εδώ τίθεται το μεγάλο ερώτημα. Θέλουν οι κάτοικοι της Ίδρας τους καθηγητές και τους δασκάλους ή δεν τους θέλουν? Και όταν μιλάμε για την Ίδρα, μιλάμε, δεν έχει να κάνει επί προσωπικού προφανώς για την Ίδρα, έχει να κάνει γενικότερα με τα δύσκολα φαινόμενα τα οποία καταγράφονται, τα ιδιαίτερα φαινόμενα τα οποία καταγράφονται και σε άλλα νησιά. Και πρέπει να σας πω και δύο ειδήσεις που για μένα έχουν ενδιαφέρον ως εξέλιξη γύρω από την ιστορία αυτή. Μαθαίνω λοιπόν ότι στην ΚΟ βρέθηκε λύση, ξεμπλόκαρε μια ιστορία για μια μίνι πολυκατοικία, θα την έλεγε κανείς, με 9-10 διαμερίσματα, όπου εκεί το επαρχείο μετά από πολλές προσπάθειες κατόρθωσε να ξεμπλοκάρει την υπόθεση αυτή. Τα σπίτια αυτά, τα διαμερίσματα αυτά θα ανακαινιστούν και γρήγορα θα δοθούν για τις ανάγκες της κάλυψης των εκπαιδευτικών στην ΚΟ, που η ΚΟΣ, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα μεγάλο νησί με πολλά σχολιά. Αντίστοιχα, έμαθα ότι στην Ρόδο, μπράβο στους Ροδίτες, αποφάσισαν να συνδράμουν και να δώσουν όχι μόνο στους γιατρούς που πάνε στο νησί για να στελεχώσουν το νοσοκομείο του νησιού, αλλά και τους νοσηλευτές 500 ευρώ για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις για την ενοικίαση ενός σπιτιού. Θα μου πεις, οι τοπικές κοινωνίες θα βρουν τη λύση. Ενδεχομένως και οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να συνδράμουν, αν δεν μπορούν να βρεθούν σπίτια για να καλυφθούν οι ανάγκες. Γιατί σκεφτείτε την ιδιαιτερότητα που έχει ένας γιατρός ή ένας νοσηλευτής ή πολύ περισσότερο ένας αναπληρωτής εκπαιδευτικός, ο οποίος παίρνει σχετικά λίγα χρήματα, να πρέπει να δίνει το 60 ή και το 70% των χρημάτων του για τις ανάγκες του σπιτιού το οποίο θα νοικιάσει και τις προϋποθέσεις για τις οποίες θα το νοικιάσει. Και νομίζω ότι επειδή είναι ένα θέμα το οποίο το βλέπουμε κάθε φορά τέτοια περίοδο, καλό είναι αυτά τα πράγματα σταδιακά να αντιμετωπιστούν και με καλή θέληση και των κατοίκων των νησιών αυτών. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, ξεκινάει, λέει, από τις 18 Σεπτεμβρίου στο κτηματολόγιο η νέα ψηφιακή υπηρεσία, όπου πλέον δεν θα γίνεται διαζώσεις το αίτημα

για τη μεταβολή στα όρια ενός ακινήτου, αλλά θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά η διαδικασία. Δεν είναι εύκολη. Θα ασχοληθούμε με την ιστορία αυτή τις επόμενες μέρες, γιατί κρύβει και πολλούς κινδύνους για αυτούς οι οποίοι θα παραλάβουν ένα mail από το χρηματολόγιο, διότι μπορεί να είναι ένα διπλανό ακίνητο το οποίο πρέπει να απαντήσουν σε τακτό χρονικό διάστημα, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα έχουν προβλήματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή ημέρα και για τα μηνύματά σας και για την επικοινωνία μας. Να σας θυμίσω την Κυριακή το μεσημέρι 3 με 5 θα κάνουμε εκτάκτως εκπομπή μετά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού για να φιλοξενήσουμε απόψεις κοινωνικών ομάδων με αφορμή τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει η κυβέρνηση στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά στην παρέα μας εδώ στο Sky 100,3, ο Άρης Πρωτοσάλτα.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ECO, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: 10 ημέρες μέχρι τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
5: 14 Σεπτεμβρίου, Α, 88,6.
6: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
1: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφιπούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας, 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις.

0: Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
1: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
2: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
5: Α 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
1: Μάρθα Φριντζίλα, The Kumbara Project και Καλογεράκι Μπρος. Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Καβάλα.
2: Στα κομμωτήρια μέσα τα νέα ιερά, οι αιρίες χτενίζουν και βάφουν τα μαλλιά.
1: Μετά από μια χρονιά γεμάτη αναταράξεις, η Μάρθα Φριντζίλα περιοδεύει με τα αγαπημένα καλογεράκια και μας προσκαλούν να ζήσουμε στιγμές ποίησης και τρέλας, στην ασφάλεια που μόνο η τέχνη μπορεί να προσφέρει. Μάρθα Φριντζίλα, The Kumbara Project και Καλογεράκι Μπρος. Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Καβάλα. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο more.com και σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad, πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Καλή δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Και τι κάνει?
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
4: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
4: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
4: Black Dog.
0: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937 401 199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μια ζωή.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
4: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
5: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζένι Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζένι Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζένι Θωμαίδου.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Αλφα 88.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκαιρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
1: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
2: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
3: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
5: Πινακότη, πινακότη, από τα άλλο μου τα αυτή.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφθείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
8: Αλφα 88,6.

0: το ανεβάζει story. Αλφα 88,6.
1: Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το rave πανηγύρι από το Vodafone Sigiu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Σταντέξ, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το rave πανηγύρι Volume 2. Φέτος το rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSigiu.gr. Sigiu. Ζούμε στο full.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 kWh ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι.

0: 8,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το business banking τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Βελτιώνεται σταδιακά η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Παραμένουν πάντως οι καθυστερήσεις στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στον κλάδο εξόδου της Αττικής Οδού προς τη Λαμία, αλλά και στην παραλιακή ανατμήματα. Νέα απόπειρα σαμποτάζ σε ενεργειακή υποδομή στη Γερμανία. Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία εξετάζει ένα νέο περιστατικό δολιοφθορά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Ντορμάγκεν μεταξύ Κολονίας και Ντίζελντορφ. Τις προηγούμενες ημέρες είχαν καταγραφεί παρόμοια περιστατικά σε Βραδεμβούργο αλλά και Μπεργχάιμ. Μάλιστα, οι αρχές στο Βραδεμβούργο είχαν ανακοινώσει ότι ξεκινούν έρευνα για τρομοκρατία. Πολύ μεγάλη άνοδο καταγράφουν οι τουριστικές εισπράξεις στην Αττική. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η Καθημερινή, το 2025 οι τουρίστες αυξήθηκαν κατά 64% σε σχέση με το 2019, ενώ οι εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 125%. Πλέον η Αττική αποφέρει το 26% των συνολικών εσόδων από τον τουρισμό από 15% το 2019. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας, περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί, drones και προληπτικοί έλεγχοι συνθέτουν το σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Για αύριο έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις και πορείες με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Σήμερα το πρωί συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης οργανώνει η Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Στη Θεσσαλονίκη θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη και της αυριανής ομιλίας του στο Βελίδιο. Μήνυμα απάντηση έστειλε ο κ. Μητσοτάκης χθες στις τουρκικές ανυπόστατες αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και Αιγαίου. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστάπηλε για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης κατά τις δηλώσεις που έκανε μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο Μέγαρο Μαξίμου. Από την πλευρά του, ο κ. Κώστα τόνισε πως προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν σήμερα να ανασύρουν ζωντανούς δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας. Είχαν παγιδευτεί μετά την καταστροφική πλημμύρα στις 26 Αυγούστου. Σύμφωνα με τον νεότερο υπολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 1.259. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Κυψέλης, ώστε να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Πρόκειται για τον πατέρα και τη μητέρα του Βρέφους, που εντοπίστηκε νεκρό, καθώς και τον 26χρονο σύντροφο της ανήλικης κόρης του ζευγαριού. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Volkswagen ενέκρινε σχέδιο αναδιάρθρωσης με απώλειες 50.000 θέσεων εργασίας. Αυτή η εξέλιξη ανεβάζει σε 100.000 τον συνολικό αριθμό των θέσεων εργασίας που η εταιρεία σχεδιάζει να περικόψει ως το 2030.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τις νίκες Βόλου με 1-0. Το γκολ για τους πράσινους σημείωσε ο Ταμπόρδα. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Τζαμαϊγανός ποδοσφαιριστής Λέον Μπέιλι. Σε τουρνουά μπάσκετ στην Κρήτη, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 τη Φενέρ Μπαχτσέ. Στον άλλο ημιτελικό, η Αρμάνι Μιλάνο αντιμετωπίζει στις 18:30 τον Ερυθρό Αστέρα. Η μονομαχία του Μόντο Ντουμπλάντης με τον Εμμανουήλ Καραλή ξεχωρίζει στο απόψινό πρόγραμμα του Diamond Link των Βρυξελών.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς...

0: το ματ.
1: Πολλά γκολ.
0: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι.
0: Ποιο ματ.
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
0: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους.
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και βόρεια του νομού δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες μπόρες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σταγύρω ορεινά, πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή προβλέπεται λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη βόρειο-ανατολική Ελλάδα, την ανατολική Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς και στα νησιά έως 33 με 34 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά έθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: καλημέρα από το Sky, καλημέρα από την ηλιόλουστη Αθήνα και λέω ηλιόλουστη Αθήνα, Γιάννη μου, γιατί δύο μέρες στη Θεσσαλονίκη βρέχει, βρέχει συνέχεια. Και εντάξει, προχθές έβρεχε και μέτρα, οπότε ήρθε και η βροχή να το συμπληρώσει, αλλά και χθες πάλι.
1: Ναι, ρε, εσύ, τόσα μέτρα που ανακοίνωσε ο Τσίπρας δεν σταματάει να βρέχει στη Θεσσαλονίκη.
0: Κάτσε να το κάνω και άλλη μια μέρα.
1: Ναι, τώρα που θα πάει ο Μητσοτάκης πάνω, ηλιόλουστο, άκουγα και Χριστίνα Σούζη, ηλιόλουστο Πουσουκού στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία. Καλώς ήρθατε στον Εξώστη.
0: Πολλά μέτρα, Γιάννη μου.
1: 10-12 μέτρα.
0: 10-12 μέτρα.
1: Ναι.
0: Και είναι και το. Εκεί πέρα βάζεις και το μέτρο έκπληξη.
1: Εκεί μέσα θα είναι, ναι.
0: Α, εντάξει. Λέω μήπως είναι 12 συν 1.
1: Όχι. Εκεί μέσα θα είναι και τα 12 μέτρα. Mm-hmm. Θα τα συζητήσουμε αναλυτικά και με τις πληροφορίες του Νίκου Φιλιππίδη στο δεύτερο μισάωρο. Εμείς να σας πούμε τώρα ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-0-170-174 ή στο skyradio.gr στο πλαίσιο «Πες την άποψή σου». Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 11. Στο ένα μικρόφωνο είναι ο Αντώνης Ατζολέτος.
0: Στο άλλο Γιάννης Καντέλης.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια έχει ο Δημήτρης Γιαννίδης και τη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Θα ξεκινήσουμε εκκλησιαστικά. Αντώνη, θέλω να κάνεις το σταυρό σου. Θα καταλάβεις αμέσως τώρα γιατί.
1: Πάμε κατευθείαν εξώστη γιατί δεν προλαβαίνουμε.
2: Ένας άνθρωπος, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, πήρε τον ελληνικό λαό και τον οδήγησε στο μέλλον του. Κάθε σόφρον Έλληνας, όταν πηγαίνει στην εκκλησία, πρέπει να ανάβει και ένα κερί τη μνήμη του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
1: Είναι άλλη μια ψύχρεμη τοποθέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Γιατί διαφωνείς αυτό που είπε?
1: Δεν έχει σημασία αν διαφωνώ.
0: Έχει γυρίσει τη Βόρεια Ελλάδα, ναι. Έχει πάει σε κέντρα υγείας.
1: Αυτό το είπε
0: από τις
1: ΣΕΡΙΣ καταρχάς, έτσι. Και να μην το καταλαβαίνεις. Και να μην το ξέρεις, το καταλαβαίνεις.
0: Έχει γυρίσει τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας που έχουν γίνει με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Πού ήρθαν τα λεφτά, Αντώνη, αυτά? Από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Πού ήταν ο Άδωνης χθες που τα είπε αυτά?
1: Πώς λεγόταν η

0: Στι
1: Ένωση τότε, ΕΟΚ.
0: Γινόταν να είναι στι Σέρε και να μην τα πει αυτά.
1: Όχι, όχι. Έχει και ζάπια μέσα, έχει πολλά εδώ πέρα. Δεν γινόταν να μην τα πει αυτά από τι Σέρε. Απλώ λέω, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία, δεν ξέρω αν ανάβουμε κερί για κάποιο πολιτικό, μάλλον για κάποιον Άγιο ανάβουμε. Λέω εγώ τώρα.
0: Εντάξει, δεν λε και στη μνήμη του τάδε. Ψυχώστα ψυχοσάββατα. Δεν γράφει και ονόματα.
1: Γιατί από το Πασόκ σίγουρα, αλλά είναι στη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου. Και σου λέει ζήλεψε με την 3η του Σεπτέμβρη και εμείς έχουμε τον Εθνάρχη μας.
0: Εντάξει, λογικό δεν είναι.
1: Εντάξει, όχι, μια χαρά, μια χαρά. Μια χαρά. Το πήγες επαγωγικά και απέδειξες ότι είχε δίκιο.
0: Προφανώς. Όχι, πες με, εσύ που διαφωνείς.
1: Όχι, όχι.
0: Τετράγωνη λογική ήταν
1: σοπαίνω
0: αυτό.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Τετράγωνη λογική.
1: Σοπαίνω, σοπαίνω.
0: Με τα θέματα θρησκείας μετά στον καθέναν, δεν θα πω εγώ αν ανάβεις κερί και σημαίνει κάτι, δεν σημαίνει, αλλά αν το αισθάνεσαι. Και είσαι πιστός και πας στην εκκλησία, γιατί όχι.
1: Κοίταξε, αυτά γίνονταν πάνω στις Σέρες. Στην Κρήτη κάτω φυσούσε άνεμος. Άνεμος, Γιάννη.
2: Θα φυσήξει άνεμος πολιτικής αλλαγής. Θα
3: φυσήξει. Πιο δυνατά
2: και θα δει η Νέα Δημοκρατία.
0: Και ακούναγε ο Νίκος Ανδρουλάκης ένα ανεμόμυλο, ένα μινιατούρα ανεμόμυλο που του είχαν δώσει εκείνη την ώρα για να φυσήξει. Αλεύρι δεν ξέρω αν βγάζει αυτός ο μήλος του Πασόκ.
1: Αυτό θα το δούμε στις εκλογές. Πιστεύουν, είδες, άκουσες και χθες τον κύριο Βαρδακαστάνη, ήταν πολύ αισιόδοξος και όλοι είναι αισιόδοξοι. Θα περάσουμε το ΣΥΡΙΖΑ και θα ξαναβάλουμε το αφήγημα έστω και με μια νίκη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι το βλέπω εγώ.
0: Έτσι το βλέπω. Πάντως χορούς, πανηγύρια στην πλατεία του Ηρακλείου.
1: Και χόρεψαν και πολύ πολιτικοί.
0: Τι γέμισαν εκεί.
1: Εντάξει, και ανέβηκαν και στα τρακτέρ, είδες. Και ποιοι ανέβηκαν στα τρακτέρ. Πρώην ΣΥΡΙΖΕΗ.
0: Εσύ, η πορεία από τα κεντροαριστερά τα τελευταία χρόνια, η πορεία προς την εξουσία ξεκινάει με τρακτέρ.
1: Άμα μπείτε στο ίντερνετ θα δείτε Ράνια Θρασκιά, Νικόλα Φαραντούρη πάνω στα τρακτέρ μαζί βεβαίως με άλλους συντρόφους. Αγωνιστικά.
0: Ο Νίκος Φαραντούρης δεν ξέρω αν έπαιξε πιάνο στην Κρήτη. Αλλά σου λέω δεν έχει πιάνο, θα ανέβω σε τρακτέρ. Κάπως θα παίξω, κάπου θα εμφανιστώ.
1: Και νομίζω δεν είναι το κύριο μουσικό όργανο που παίζει το πιάνο. Είναι η βιολή ή σαξόφωνο. Δηλαδή εκεί είναι το
0: φόρτε του.
1: Ναι. Δεν θυμάμαι ποιο από τα δύο.
0: Άνθρωπος ορχήστρα δηλαδή.
1: Εντάξει, είναι πολύ καλός μουσικός.
0: Μουσικός. Γιώργος Παπανδρέου όμως δεν ήταν στην Κρήτη.
1: Δεν ήταν στην Κρήτη. Πού ήταν?
0: Πού ήταν?
1: Δεν ξέρω. Κάπου στο εξωτερικό ήτανε.
0: Δεν θα ήταν. Αφού ο Γιώργος είναι global, είναι διεθνής.
1: Κάνει ένα αφιέρωμα το Βήμα, αν δεν κάνω λάθος, και ήταν στο Καλέτζι, στο χωριό όπου κατάγεται και από εκεί που ξεκίνησαν οι Παπανδρέου και έχει ενδιαφέρον πολύ η ιστορία που είπε.
4: Πώς ξέρεις που είναι το σπίτι του Γεωργίου Παπανδρέου, θέλω πάνω να το δω. Με κοιτάει, μου λέει, εσύ ποιος είσαι? Λέω, εντάξει, είμαι ένας οδηπόρος. Όχι, λέει, το όνομά σου. Λέω, Γιώργος. Όχι, λέει, όλο το όνομα. Γιώργος Παπανδρέου. Λέει, ποια νόηση εσύ? Λέω, το Ανδρέα. Το Ανδρέα Παπανδρέου. Είσαι ο Γιώργος του Ανδρέα? Του λέω, ναι. Περίμενε, μου λέει. Μπαίνει μέσα, βγάζει ένα 7χρονο παιδάκι, μαλλιά μέχρι εδώ κάτω. Λέω, ωραίο το κοριτσάκι σου. Τι είναι? Όχι, δεν κορίτσι, λέει. Είναι αγόρι. Λέω, και τα μαλλιά? Περιμένω τον Ανδρέα να έρθει με τον βαφτίσει. Και δεν κόβω τα μαλλιά έως τον βαφτίσει. Αλλά μια και ήρθες εσύ, θα το βαφτίσεις εσύ. Και καθίσαμε μετά από μερικές μέρες και το βαφτίσαμε εδώ πιο κάτω στην εκκλησία.
0: Αυτό σημαίνει πίστη, Αντώνη. Δηλαδή, αν
1: πίστη.
0: Είσαι νεοδημοκράτης, πας στην εκκλησία και ανάβεις το κερί για τον Εθνάρχη. Αν είσαι Πασόκ,
1: βαφτίζεις παιδιά.
0: Η πίστη είναι στον Ανδρέα. Όσοι έχουν μείνει πιστοί τώρα πάνε στο πρώτο νεκροταφείο.
1: Από χθες.
0: Κατάλαβες, ναι. Και τιμούν τη μνήμη.
1: Έχουν πολύ πλάκα τα σχόλια, αυτό το πήραμε από το Instagram, τα σχόλια που υπήρχαν από κάτω, γιατί του γράφει κάποιος, πες και την ιστορία που μας έβαλε στα πριμπόρια.
0: Υπάρχει και άλλη άποψη βέβαια για το πώς μπήκαμε στα μνημόνια, να ξέρεις.
1: Εννοείται. Ξέρω, εντάξει. Η Νέα Δημοκρατία μας οδηγεί στα μνημόνια. Αυτό θες να πεις, Γιάννη, με το καταλαβαίνω. Ναι, εντάξει. Όχι.
0: Εντάξει, κοίτα να δεις. Νομίζω ότι όλοι βάλαμε χεράκι τους.
1: Ναι ή όχι.
0: Κοίτα, ο μόνος που δεν είχε βάλει το χεράκι του μέχρι το 2014.
1: Πριν τα λεφτά υπάρχουν, πριν τα λεφτά υπάρχουν.
0: Ο μόνος που δεν είχε βάλει το χέρι του μέχρι το 2014 ήταν ο Τσίπρας, το έβαλε και αυτό. Αυτός έβαλε και τα δύο μέσα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Έβαλε και τα δύο.
1: Μπορείς να πεις όμως.
0: Ο Τσίπρας έβαλε και τα δύο χέρια μέσα.
1: Βρήκε τη χώρα στα μνημόνια. Μπορείς να πεις, λέω εγώ τώρα. Όχι. Πάλι όχι.
0: Τη βρήκε στο δεύτερο.
1: Ναι, τη βρήκε στο δεύτερο.
0: Έχει σου λέει, έλεγε ένα τρίτο τώρα. Ένα τριτώσει να φύγουμε από το κακό.

0: Λοιπόν, και βέβαια, δυστυχώς, κάποιοι δεν μαθαίνουν ότι υπάρχουν κάποιες απαγορευμένες λέξεις.
1: Και εγώ θα το πω κι αλλιώς. Πάντα ο Τσίπρας έχει τον παπά του.
0: Ναι, για πάμε.
2: Στο πρόγραμμα το οποίο έχουμε ανακοινώσαμε χθες, δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από την πατριωτική εισφορά. Δεν έχουν συμπεριληφθεί. Αυτά θα είναι έκτακτα και θα έρθουν μετά. Δεν περιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή. Τι λέμε, λοιπόν, γιατί δεν περιλαμβάνονται αυτά? Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει ολοκληρωθεί το περιουσιολόγιο. Η πατριωτική εισφορά είναι ένας φόρος καθαρής περιουσίας μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε υπολογίσει πόσο από αυτή την πηγή στην κοστολόγηση, γιατί δεν έχουμε ακόμα τα πλήρη στοιχεία.
3: Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι τα κεφάλαια αυτά, μόλις υπάρχει πιθανότητα να κυβερνήσει τη χώρα, θα φύγουν αυτομάτως και πάνε στο εξωτερικό ή θα μεταβιβαστούν σε εταιρείες. Δεν θα καθίσει κανένας να κρατήσει τα χρήματά του προκειμένου να τα πάρει ο κύριος Τσίπρας ή το κόμμα του. Όπως συμβαίνει στον καπιταλισμό, σε όλα τα κράτη του κόσμου.
2: Σαφώς είναι διεθνικό το κεφάλαιο. Εγώ δεν αντιλέγω σε αυτό. Εδώ όμως θέλω να σας διευκρινίσω κάτι. Καταρχήν, μέσα από την πατριωτική εισφορά να μένουμε περισσότερο έσοδα από αυτά που έχουμε καταγράψει. Εδώ λοιπόν τι λέμε για αυτό το πράγμα? Αυτό θα είναι, ας πούμε, στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά. Επενδύσει σε μετοχές.
1: Τα είπε όλα.
0: Όχι, έπρεπε να κι άλλα βγουν και άλλα στελέχη να μιλήσουν και για το νομισματοκοπείο. Έπρεπε, δηλαδή, εντάξει. Θυμάμαι την περίοδο που ήταν και ο Τσίπρας και πρωθυπουργός η αξιωματική αντιπολίτευση. Έλεγε κάτι, πηγαίναμε Βρυξέλλες, έλεγε κάτι ο Καμένος. Και εγώ όταν ό,τι είχε ανοίξει πρωταγγελία, έβγαινε μετά ο Πολάκης, τσακωνόντουσαν οι άλλοι. Άμα θέλει να ζήσει πάλι τα ίδια, μπορεί να τα ζήσει.
1: Αλλά για να γίνονται τα ίδια, με άλλα πρόσωπα, με άλλο κόμμα, με άλλα γραφεία, με άλλη οργάνωση, από αλλού πρέπει να ξεκινάει το πρόβλημα.
0: Γιάννη μου, μία είναι η λύση.
1: Φτιάχνεις, δηλαδή,
0: άκουσα.
1: Δεν μπορεί να φταίνει μόνο οι άλλοι.
0: Φτιάχνεις μια λίστα. Ναι. Απαγορευμένες λέξεις. Εσωτερικό σημείωμα. Και τη μοιράζεις παντού. Δεν λέμε γι' αυτό. Έρχεται ο μπαμπούλας του 15. Το χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, παιδιά. Προσέξτε λίγο.
1: Εσύ, βγαίνει ο άλλος και λέει, θα βρούμε 2 δις από το ή 1 δις από αυτά τα μέτρα. Και λέει, ναι, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα πώς είναι. Πρέπει να το κάνουμε. Τότε πώς ξέρεις ότι θα τα βρεις αυτά τα λεφτά? Αφού δεν ξέρεις πώς είναι, ποιοι είναι, πόσα έχουν, τι έχουν. Και βγαίνεις να λες, θα ψάξω τις θηρίδες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο άλλος είναι κορόιδο που θα ψάξει τις θηρίδες. Ή ο μεγάλος πλούτος θα μείνει εδώ, άμα του πεις θα τον φορολογήσεις.
0: Δεν νομίζω να μείνει.
1: Εμείς οι άμυροι θα μείνουμε εδώ, που δεν πάμε κάπου αλλού.
0: Να μίλησε κανείς στα τραπέζια και στις σκέψεις που κάνανε για θηρίδες. Δηλαδή, δεν έχεις κανένα λόγο να κάθεσαι να αναφέρεις τέτοια πράγματα που σίγουρα γυρνάνε σε παλιές εποχές και άλλους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, με τους οποίους από το 2015 και μετά χωρίσαν οι δρόμοι τους.
1: Καλά πήγε και αυτό, ωραία.
0: Σοφία Βούλτεψη.
4: Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας, συγγνώμη που θα το πω, είναι κλινική περίπτωση. Υπάρχει μία ασθένεια μετά τον βαρόνο Μινχάουζεν που λέγεται ψευδοπάθεια. Από αυτό δεν μπορεί να ξεφύγει.
0: Κοίταξε να δεις, ζήτησε συγγνώμη. Είναι βασικό. Παλιά δεν ζητούσε.
1: Στη συνέχεια, αφού την πίεσε ο Κολοκυθάς για το πες το όπε.
0: Ναι, είπε συγγνώμη που θα το πω. Αυτό και αυτό και αυτό. Εντάξει, είναι μια πρόοδος.
1: Θα μπορούσε να πεις ψεύτης χωρίς να ζητήσεις συγγνώμη. Γιατί ναι, είναι ένας χαρακτηρισμός. Ναι, άμα θες να βάλεις επιστημονικούς όρους, κλινική περίπτωση, αυτά ναι, αναγκάζεις να μαζέψεις.
0: Εντάξει, πώς αλλιώς να το πεις, το κλινική περίπτωση. Υπάρχει και πιο άγρια λέξη, αλλά δεν τη χρησιμοποιείς.
1: Ναι, δεν χρειάζεται. Μπορεί να πεις ψεύτης, okay, εντάξει. Αποδεκτό έχει γίνει από ένα σημείο και μετά.
0: Δεν θα πάει καλά η εκλογική, η προεκλογική περίοδος, λέω εγώ, αλλά συνεχίσουμε.
1: Δεν θα σου πω όμως κάτι. Έτσι λέγανε για τη Σοφία Βούλτεψη για τα χαρτιά υγείας, το θυμάσαι, που γελάγαμε τότε το 2014, που θα έρθει ο Τσίπρας και θα έχουμε χαρτί υγείας. Και εδώ δεν έχει χαρτί υγείας, δεν έχουν χαρτί υγείας οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαιτίας της κόντρας με τον Καναδά.
0: Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εκεί, έτσι. Το έχει αναδείξει καθημερινή. Πρέπει να το συζητήσουμε σε κάποια φάση.
1: Ναι, γιατί λέει δεν μπορεί να εισάγει πολιτό τώρα με τις κυρώσεις από τον Καναδά και τον χρειάζεται για να φτιάχνει χαρτιά υγείας οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είδες πως λάθος πολιτικές μπορούν να σου στερήσουν το χαρτί υγείας.
0: Οπότε χρηστική καθαρά πληροφορία. Αν είναι να ταξιδέψετε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, πάρτε και 2 ρολάκια μαζί σας, δεν ξέρεις τι.
1: Ο Ποξαντίνο τώρα θα πάει για την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.
0: Να το πούμε, μην πάθει καμιά λαχτάρα. Ήταν η αδερφή μου στον Καναδά. Ξέχασα να μου φέρει μερικά συλλεκτικά χαρτιά υγείας από τον Καναδά.
1: Εντάξει, ο Καναδάς τουλάχιστον δεν έχει πρόβλημα.
0: Λοιπόν, αυτό που θα γίνει φέτος εκλογικά στην δεξιά, δεξιά πολυκατοικία δεν θα είναι συγκρίσιμο σε τίποτα με αυτά που έχουμε δει στην αριστερά, πιστεύω.
1: Για να πάρουμε μια γεύση.
5: Τι να ψηφίσει κάποιο

0: Σε εσάς και όχι τον κύριο Βελόπουλο ή τον κύριο Σαμαρά που είστε και όμορφοι χώροι.
1: Έχετε... για τον ίδιο λόγο που κάποιος δεν θα πάει σε έναν Κομπογιαννίτη και θα πάει σε έναν γιατρό όταν έχει μια ασθένεια.
0: Ποιος είναι
1: για τον
0: ο
1: ίδιο λόγο. Αυτοί οι οποίοι πουλάνε κύριε Λιβέσκη
0: και
1: επιστολές.
0: Ο Σαμαράς ήταν και πρώην
1: πρωθυπουργός. Για τον Βελόπουλο μιλάω. Για τον Βελόπουλο είπατε. Για τον Βελόπουλο σας απάντησα. Λοιπόν, γιατί να πάει. Άλλωστε θα θέλει, έχει ένα πρόβλημα και θέλει να σωρίσει την
2: υγεία του. Δηλαδή αν σας καλούσε.
1: Δεν θα πάει με τον Κομπογιαννίτη
2: ο Σαμαράς.
3: Θα διευκρίνεις όμως για τον Βελόπουλο, για τον Σαμαρά.
4: Όχι, εννοείται για τον Βελόπουλο, γιατί εκεί καταρχάς θέλει να μαζέψει μερικούς από τον Βελόπουλο για να αντέξει τον Σαμαρά.
3: Εκτός
4: αν σκέφτεσαι κάτι άλλο εσύ.
3: Εν τω μεταξύ στο Βελόπουλο, λένε θα χάσει την Καστιανού, διατηρείται. Λένε θα χάσει τον Σαμαρά, διατηρείται προς το παρόν.
4: Στην αρχή έχανε, μετά τα πήρε όλα πίσω από τον Καστιανού, δεν είναι τίποτα.
3: Και λένε την Οπούλ δίνει πολύ μεγάλη μάχη επιβίωσης εκεί πέρα, γιατί ο Σαμαράς έχει δώσει τα 2/3 των στελεχών που τρέχουν το κόμμα. Θα τα πάρει τώρα πίσω.
4: Ναι.
3: Θα τα πάει εκεί στη Σόλωνος και Ιπποκράτους στα καινούργια γραφεία, αν τα στεγάσει. Θα κάνει να την οπούν.
4: Αυτά τα γραφεία δεν έχει τίποτα ακόμα μέσα. Ετοιμάζονται από
3: την. Ναι, ετοιμάζονται.
4: Εντάξει. Και επειδή έχουμε αφήσει λίγο τις τελευταίες μέρες πίσω τα ελληνοτουρκικά, είχε μια συνάντηση χθες ο Πρωθυπουργός με τον Αντώνιο Κώστα.
3: Ναι, και το νομίζω αξίζει το μήνυμα προς την Τουρκία να πάρουν μια γεύση για να το συζητήσουμε.
5: Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση. Δεν νοείται, θα το ξαναπώ, να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Νομίζω θα έχουμε πολλά επεισόδια στα ελληνοτουρκικά μπροστά μας. Mm-hmm. Αν ακούσει κανένας τελευταίες μέρες και στο δελτίο του Sky και τον Αλέξη Παχελά και τον Μανώλη Κωσίδη και τον Κωνσταντίνο Φίλη χθες, δείχνουν τα πράγματα ότι τα τζαρτζαρίσματα θα είναι έντονα. Το καλό είναι ότι δεν έχουν κλείσει διάβλη επικοινωνίας παρά τους υψηλούς τόνους. Μπορεί ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Ερντογάν να μην συναντηθούν, αλλά το ότι ο κ. Καλίνβριτς βρισκόταν στην Αθήνα, έκανε επαφές, πέρασε και από το Μέγαρο Μαξίμου, δείχνει ότι υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας που θα μας χρειαστεί το επόμενο διάστημα. Αντώνη, για να αποφύγουμε μια πιο έντονη, μια πιο έντονη σύγκρουση με την Τουρκία, σύγκρουση όχι με την. Σε ελεκτικό τουλάχιστον επίπεδο.
4: Πριν κάνουμε το πρώτο διάλειμμα και για τίτλους ειδήσεων, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας πούμε εμείς ότι μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας και καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό. Σίγουρα παραγγέλνουμε μέσα στην εβδομάδα πολλές φορές. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box.
3: Και εγώ αυτό που πρέπει να σας θυμίσω και να θυμόμαστε όλοι, πως συγκεντρώνουμε σχολικά είδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 έως τις 2 οργανώνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε μια δράση συγκέντρωση σχολικών ειδών για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών της Αττικής. Καλό είναι να βοηθήσουμε όλοι μας όπως μπορεί ο καθένας, ώστε κανένα παιδί να μην στερηθεί τα απαραίτητα για το σχολείο. Τα σημεία συγκέντρωση είναι Γλυφάδα, στην πλατεία της Γλυφάδας, στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική της πλατεία, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοράη, μπροστά από το Δημαρχείο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό του μετρό. Μπορούν να φέρουν οι πολίτες είτε καινούργια είτε σε άριστη κατάσταση σχολικά είδη. Προφανώς δεν θα φέρετε κάτι το οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, δεν είναι σε καλή κατάσταση, όπως σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό, γόμες, ξύστρες, κόλλες, ψαλίδια, χάρακες και άλλα είδη γραφικής ύλης. Κάθε προσφορά, μικρή ή μεγάλη, μπορεί να γίνει χαμόγελο για ένα παιδί. Αυτό το Σεπτέμβριο ας δώσουμε σε κάθε παιδί τα εφόδια για να ξεκινήσει το σχολείο με χαρά και αισιοδοξία. Πάμε διαφημίσεις.
6: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
7: Η παραγγελία σας.
6: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς.
2: Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box,

0: αξίζεις. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
4: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Το DRE, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DRE, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dre.aug.edu.
6: 10 ημέρες μέχρι τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
7: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Να απορριφθεί η προσφυγή κατά της προφυλάκησης της 43χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση της Μαρφίν, ζήτησε ο εισαγγελέας. Δύο νέες απόπειρες δολιοφθοράς κατά του ενεργειακού συστήματος της Γερμανίας έρευνα η αστυνομία της χώρας σύμφωνα με σημερινό άρθρο της εφημερίδας Bild. Η εφημερίδα ανέφερε ότι έγινε προσπάθεια βραχυκυκλώματος σε εγκατάσταση ηλεκτρικού δικτύου στο Ντόρμάγκεν στα δυτικά και στον Κάντερ Κέζε στα βόρεια. Πολύ μεγάλη άνοδο καταγράφουν οι τουριστικές εισπράξεις στην Αττική. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η Καθημερινή, το 2025 οι τουρίστες αυξήθηκαν κατά 64% σε σχέση με το 2019, ενώ οι εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 125%. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας, περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί ντρόουνς και προληπτικοί έλεγχοι συνθέτουν τον σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας ενώπιση των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Για αύριο έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις και πορείες με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Σήμερα θα οδηγηθούν

0: Ηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας. Είχαν παγιδευτεί μετά την καταστροφική πλημμύρα στις 26 Αυγούστου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
2: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
1: Γιάννης Τζούνος.
3: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
4: Και τελείωσε η υπόθεση.
1: Νότης Παπαδόπουλος.
5: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
1: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
5: Πώς εδώ ήτανε.
4: Γεια σας. Καταπληκτικό.
6: Και θα καλημέρα, εξώστης. Είναι λίγο μετά τις 10 και μισή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 και θα ξεκινήσουμε αυτό το ημίωρο μια συζήτηση με τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Κύριε Κυρανάκη, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα.
8: Καλημέρα κύριε Καντέλη, καλημέρα κύριε Τζολέτο.
6: Τελείωσαν οι περιοδίες τώρα στην Βόρεια Ελλάδα. Μαζεύεστε Θεσσαλονίκη σιγά-σιγά. Όλα τα
8: σήμερα σήμερα υπάρχουν τα λεγόμενα απόνερα, υπάρχουν αρκετοί υπουργοί που βρίσκονται στην κεντρική Μακεδονία και θα καταλήξουμε φυσικά όλοι στη Θεσσαλονίκη για την καθιερωμένη εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού.
6: Όλη αυτή η κινητοποίηση που υπήρξε την τελευταία εβδομάδα εκτιμήθηκε από πολλούς και ως μια πίεση, ένα άγχος που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση για την αποδοχή που έχει στην Βόρεια Ελλάδα. Εκεί όπου δέχεστε μια ισχυρή πίεση κυρίως από τα δεξιά σας και κρατάω μια ατάκα, μια πρόταση του Πρωθυπουργού που φέρεται να είπε σε μια σύσκεψη με βουλευτές ότι παρά τα τόσα έργα που έχουν γίνει στην περιοχή, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αποκομίσει τα ωφέλη, τα δημοσκοπικά έστω ωφέλη από αυτήν την υπερδραστηριότητα υποδομών έργων τα οποία γίνονται στη Βόρεια Ελλάδα.
8: Καταρχάς, όλα αυτά είναι θέματα σχεδιασμού. Τι εννοώ? Από τη στιγμή που εξελέγει γραμματέας και με τις πρώτες περιοδίες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην Πελοπόννησο, βάλαμε ένα στόχο. Κάθε μήνα σε μια περιφέρεια ή σε μια περιοχή της Ελλάδος να υπάρχει ένας καταιγισμός ανακοινώσεων, καλών ειδήσεων, ώστε να είναι ορατό, να είναι μετρήσιμο το κυβερνητικό έργο. Υπάρχουν πάρα πολλές φορές, ξέρετε κύριε Καντέλη, που παράγουμε περισσότερες ανακοινώσεις από αυτές που μπορεί να καταναλώσει ο κόσμος. Αυτό είναι πρόβλημα στον δρόμο προς τις εκλογές, διότι θέλουμε τον κόσμο να είναι ενημερωμένος, θέλουμε να ξέρει ακριβώς τι έχει συμβεί, γιατί είναι και σε μεγάλο βαθμό ένα στατικό λογοδοσίας. Δεν είναι μόνο θέμα επικοινωνίας, είναι θέμα λογοδοσίας. Αυτά μας είπατε πέρυσι, αυτά μας είπατε πριν κάποια χρόνια, ήρθαμε, τα κάναμε. Αυτό είναι και η ουσία της πολιτικής. Άρα λοιπόν τις τελευταίες ημέρες, όλη την εβδομάδα πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού, ο στόχος μας ήταν σε κεντρική Μακεδονία, δυτική Μακεδονία, ανατολική Μακεδονία και Θράκη, σχεδόν το σύνολο των υπουργών να ανακοινώσουν πράγματα που είχαν υποσχεθεί τους προηγούμενους μήνες. Για παράδειγμα, το Υπουργείο Υγείας και ο Άδωνος Γεωργιάδης εγκαινίασε 5 κέντρα υγείας και νοσοκομεία στη Βόρεια Ελλάδα. Πράγματα τα οποία τα είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση σε πόλεις και χωριά, όπως για παράδειγμα στα Δίκαια του Εύρου ή στο Σουφλί του Εύρου, απομακρυσμένες περιοχές.
6: Αυτή η υπερδραστηριότητα και η επικοινωνία του έργου πιστεύετε ότι θα καταφέρει να συσπυρώσει δυνάμεις που έχουν χαθεί? Γιατί αυτό καταγράφεται.
8: Πετυχαίνουμε δύο πράγματα. Καταρχάς, όπως σας είπα, γνωρίζει ο κόσμος, βλέπει στην πράξη το κυβερνητικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και από την άλλη, ανανεώνουμε το διάβλο επικοινωνίας που έχουμε με την ελληνική περιφέρεια. Θέλω να δώσω και ένα δεύτερο παράδειγμα. Ο Νίκος Δένδιας χθες επισκέφθηκε στην Ξάνθη τη μονάδα παραγωγής drone. Η Ελλάδα παράγει τα δικά της όπλα. Πόσο μακριά φαίνονταν αυτό το 2019, να έχουμε μια δική μας βιομηχανία σε ένα τόσο καινοτόμο τομέα όπως είναι η παραγωγή drone. Όχι μόνο λοιπόν στην Ξάνθη ο ελληνικός στρατός, οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις παράγουν τα δικά τους drone που θα φτάσουν έως και 15.000 νέα drone ετησίως, αλλά

0: έχουμε πλέον και κινητές μονάδες οι οποίες θεωρούνται επιχειρησιακά μια πάρα πολύ πρακτική για τις ενόπλες δυνάμεις. Ο Μαργαρίτης Χινάς συναντήθηκε με αγροτικούς συνεταιρισμούς, συναντήθηκε με αγροτοσυνδικαλιστές, συναντήθηκε με παραγωγούς σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχουν προβλήματα, ναι, υπάρχουν, αλλά λύνονται. Ένα-ένα λύνονται. Άρα λοιπόν αυτές οι περιοδές έχουν νόημα. Θεωρώ ότι θα φτάσουμε στην αυριανή ομιλία έχοντας δουλέψει πάρα πολύ μαζί με τα στελέχη μας στη Βόρεια Ελλάδα αυτή την έναρξη της πολιτικής σεζόν, επιτρέψτε μου τον όρο, και είμαι αισιόδοξος, θα πάμε πάρα πολύ καλά.
1: Κύριε Γερανάκη, επειδή κάνατε μια σύγκριση για κάτι που γίνεται τώρα σε σχέση με οπλικά συστήματα που δεν γίνηταν στο παρελθόν, που προφανώς αναφέρεστε και στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, θα ήθελα να έχουμε το σχόλιο σας σχετικά με τις εξαγγελίες του κύριου Τσίπρα, με δεδομένο πως η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών βγήκε πολύ επιθετικά από την πρώτη στιγμή.
0: Εμένα ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση, κύριε Τζολέτο, ότι στην ομιλία του κύριου Τσίπρας υποσχέθηκε πράγματα που έχουν γίνει ήδη. Το οποίο δείχνει δύο πράγματα. Δείχνει καταρχάς προχειρότητα στο επιτελείο του και δείχνει έλλειψη κατανόησης του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα για τα πράγματα για τα οποία μιλάει και αναπτύσσει το σκεπτικό του. Εγώ δεν είμαι από την επανεμφάνιση του κύριου Τσίπρα και μετά, έχω πει πολλές φορές ότι είναι υγιές να υπάρχει πολιτικός ανταγωνισμός. Στο τέλος της ημέρας οι πολίτες μπορούν να συγκρίνουν προγράμματα. Εγώ αυτό που είδα χθες όμως είναι έναν Αλέξη Τσίπρα ο οποίος υποσχέθηκε επαναλειτουργία των ναυπηγείων, για παράδειγμα. Δεν έχει πάρει χαμπάρι αυτός ο άνθρωπος ότι στο Σκαραμαγκά, ότι στην Ελευσίνα, ότι στη Σύρο έχουν επανεργοποιηθεί μετά από δεκαετίες τα ελληνικά ναυπηγεία. Και για να είμαι ακριβής, επανεργοποιήθηκαν όταν έφυγε από την εξουσία. Υποσχέθηκε την κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος. Έχει καταργηθεί το τέλος επιδιδεύματος. Το κατήργησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υποσχέθηκε στα τρένα, για παράδειγμα, ότι θα μπει η τηλεδιοίκηση και η σηματοδότηση. Από αυτή την εβδομάδα έχουμε 100% τηλεδιοίκηση σηματοδότηση στα τρένα.
1: Απλώς, κύριε Κυριανάκη, να ρωτήσω κάτι. Δεν θα έπρεπε κι εσείς να είστε λίγο πιο προσεκτικοί? Και μιλάω για την κοστολόγηση που κάνατε 5-10 λεπτά αφού τελείωσε η ομιλία του κυρίου Τσίπρα, που κάποιοι είπαν ότι έγινε πολύ γρήγορα. Και φαίνεται τελικά έγινε πολύ γρήγορα, γιατί είδαμε ότι είχατε κάνει μια κοστολόγηση για τις 50.000 προσιτές κατοικίες στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Και ήρθε χτες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο briefing και το ανέβασε στα 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποια από τα δύο ισχύει?
0: Δεν έχω ακούσει για 1,5 δισεκατομμύριο. Ίσως αυτό να αφορά.
1: Το paper που ήρθε από το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Ίσως αυτό να κάνει μια κατάτμιση, ας πούμε, σε πιο μικρό χρονικό διάστημα, αυτό που λέτε. Αυτό που ισχύει είναι ότι είπε ο Παύλος Μαρινάκης χθες. Έκανε μάλιστα και τα μαθηματικά μπροστά στο briefing room, μπροστά στους αδέλφους σας, για να μην υπάρχει κανένα κενό. 8 δισεκατομμύρια βγαίνει λογαριασμός.
1: Ναι, αυτό είναι σε βάθος τετραετίας, βέβαια, και αν υπολογίσει ότι τα σπίτια θα γίνουν από την αρχή. Δεν είπε κάτι τέτοιο ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Θα το κρίνουν, οι πολίτες θα δουν τα στοιχεία σε βάθος. Έχουμε ένα νόμο ο οποίος πλέον προβλέπει υποχρεωτικά κοστολόγηση για όλα τα προγράμματα, και το δικό μας και το πολιτικό μας αντιπάλων. Εγώ δεν μπαίνω στη λογική.
1: Θα το καταθέσετε εσείς δηλαδή στο δημοσίο?
0: Φυσικά. Είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο που ψηφίσαμε εμείς. Ούτως ή άλλως. Και το οικονομικό επιτελείο είναι σε θέση να κοστολογεί πολύ γρήγορα προγράμματα, ακριβώς διότι κάθε μέτρο το οποίο ανακοινώνουμε. Η πρώτη ερώτηση που κάνω ο Πρωθυπουργό είναι αν μπορούμε να το αντέξουμε. Και αν αυτό συνδυάζεται με τη στρατηγική μας για τη μείωση του δημόσιου χρέους, η οποία αφαιρεί βάρη και χρέη από τις επόμενες γενιές, σε αντίθεση με τη δικιά μας, η οποία φορτώθηκε χρέη του παρελθόντος, αυτό συμβαίνει διότι κάθε έσοδο το οποίο έρχεται από την καταπολέμηση φοροδιαφυγής θέλει ο Πρωθυπουργός να το επανακατανέμει, να το επιστρέφει ως μέρισμα ανάπτυξη στην κοινωνία. Και κάθε έσοδο που έρχεται από ένα άνοιγμα επιχείρησης, από μια ξένη επένδυση, από θέσεις εργασίας οι οποίες πλέον πληρώνουν εισφορές αντί να εισπράττουν επίδομα ανεργίας. Όλα αυτά είναι έσοδα τα οποία θέλουμε να επιστρέφονται στην ελληνική κοινωνία. Και είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι τα μέτρα τα οποία θα ακούσετε αύριο και θα ακούσουν και οι ακροατές σας θα δώσουν μια σημαντική ανάσα και μια πρακτική αύξηση εισοδημάτων στους Έλληνες πολίτες.
1: Στο τέλος επιτιδεύματος, ισχύει ακόμα για τα νομικά πρόσωπα, έτσι. Έχει καταργηθεί μερικώς από το 2025.
0: Υποσχέθηκε να το καταργήσει για τα φυσικά πρόσωπα.
1: Εντάξει.
0: Και μια σειρά από άλλα πράγματα, κυρία Τζολέτο. Δηλαδή, αν δει κανείς την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, και το λέω ξανά καλοπροαίρετα, ο άνθρωπος είναι προφανώς αλλαγμένος ή, εν πάση περιπτώσει, προσποιείται ότι έχει αλλάξει σε σχέση με την ιστορική ΔΕΘ του 2014, που είχε ένα λόγο καθαρά καταγγελτικό, ήθελε να τιμωρήσει, μοίραζε λεφτά τα οποία δεν υπάρχουν και ούτω καθεξής. Είδαμε έναν Αλέξη Τσίπρα ο οποίος προσπάθησε να πείσει ότι γνωρίζει τι σημαίνει η παραγωγική Ελλάδα. Ξεκίνησε να μιλάει για τη σύνδεση λιμανιών.

0: κάνουμε το σιδηρόδρομο, για παράδειγμα. Δεν ξέρει ο άνθρωπος αυτός ότι με την κυβέρνησή μας έχει προχωρήσει, έχουν προχωρήσει αυτές οι συνδέσεις. Δεν ξέρει ότι, για παράδειγμα, πριν από δύο μέρες έγινε αποσφράγηση φακέλων για τη σύνδεση του έκτου προβλήτα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ένα τεράστιο έργο, το οποίο θα αυξήσει, θα πολλαπλασιάσει τις δυνατότητες για εμπορευματοκιβώτια στο λιμάνι Θεσσαλονίκης και το οποίο συνδέεται μάλλον με το έργο το οποίο δημοκρατήθηκε επιτέλους με τον κεντρικό σιδηρόδρομο. Δεν ξέρει ότι μπήκε τηλεδιοίκηση χρηματοδότηση από Θεσσαλονίκη μέχρι την Ιδωμένη, μέχρι τα σύνορα. Δεν ξέρει ότι χρηματοδοτήθηκε το Αλεξανδρόπολη Ορμένιο σε συνδυασμό με την γραμμή προς τη Βουλγαρία και στη Ρουμανία με χρήματα τα οποία εξασφάλισε ο Απόστολος Τζικώστας και υπογράψαμε το μνημόνιο το Δεκέμβριο του 2025. Το επιτελείο του πιστεύω τα ξέρει. Αλλά αυτή η προχειρότητα νομίζω ότι μέχρι τις εκλογές θα φανεί. Όταν κάποιος είναι κενός περιεχομένου, φαίνεται.
1: Πριν σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο για το σιδηρόδρομο, ένα σχόλιο για την απουσία, γιατί πάει ο κ. Μητσοτάκης στο Βελίδιο να ανακοινώσει μέτρα, να ανακοινώσει την οικονομική πολιτική, το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές του 27. Ωστόσο, εκεί θα απουσιάζουν δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο κ. Καραμαλής αλλά και ο κ. Σαμάρας, που φαίνεται να οδεύει και σε ένα δικό του κόμμα. Όχι απλώς δεν θα είναι εκεί, αλλά είναι και εντελώς απέναντι πλέον και σκληρά απέναντι στην κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία.
0: Η δική μου άποψη παραμένει σταθερή. Έχω εκφραστεί πολλές φορές υπέρ της ενότητας, υπέρ της συσπήρωσης συνολικά στην παράταξη. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι όλη αυτή η συζήτηση δεν κάνει καλό. Από εκεί πέρα, ακόμα Σαμαρά σήμερα δεν υπάρχει. Οπότε δεν έχω να προσθέσω κάποιο ακόμη σχόλιο.
1: Εφόσον υπάρξει, θα είναι αντίπαλό σας.
0: Εφόσον υπάρχει, θα το συζητήσουμε.
1: Και ένα σχόλιο για το σιδηρόδρομο, επειδή αναφερθήκατε δύο φορές στην συζήτηση που είχαμε σε σχέση με το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα, διότι χθες είχαμε το πρώτο δρομολόγιο με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση. Και ρωτάω εσάς, γιατί ήσασταν ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, όταν ξεκίνησε πριν ένα χρόνο η προσπάθεια αυτή, που φαίνεται ότι ολοκληρώθηκε και μέσα στο χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί.
0: Ναι, να με συγχωρέσουν οι ακροατές αν έκανα επαναλήψεις για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι ένα θέμα με το οποίο ταυτίστηκα και δούλεψα πολύ σκληρά και βιωματικά όλους αυτούς τους 15 μήνες που βρισκόμουν στο Υπουργείο Μεταφορών και νομίζω ότι με το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας και τον Χρήστο Σταϊκούρα και τον Χρήστο Δήμα και τον Νίκο Ταχιά και τώρα τον Γιώργο Κότσιρα είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι που με καθυστέρηση βέβαια σε σχέση με ό,τι έζησε η χώρα και την πολύ μεγάλη τραγωδία των Τεμπών, επιτέλους ένα έργο ολοκληρώθηκε εντός χρονοδιαγράμματος. Τον Απρίλιο, που υπέγραψα τα έργα του 25, υποσχέθηκα ότι θα τελειώσουν σε 15 μήνες. Δεν δώσαμε καμία παράταση, παρότι ζητήθηκε. Δεν διακόψαμε καθόλου την κυκλοφορία, ολοκληρώσαμε τα έργα στην ώρα τους. Σήμερα η διεξαγωγή δρομολογίων στο Αθήνα Θεσσαλονίκη δεν γίνεται από ανθρώπινο χέρι, δεν γίνεται από σταθμάρχες που κάνουν ενδοεπικοινωνίες, γίνεται με το αυτόματο σύστημα τηλεδιοίκησης. Και ο κάθε πολίτης που μας ακούει μπορεί από το κινητό του μέσω του railway.gov.gr να δει την ακριβή θέση αμαξοστοιχεία με ακρίβεια εκατοστών και να ξέρει ο κάθε γονιός που βάζει το παιδί του μέσα στο τρένο ότι το κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ, αν γίνει ξανά ανθρώπινο λάθος, λαμβάνει πλέον αυτόματες ειδοποιήσεις ώστε να μην συγκρουστούν ξανά τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο.
1: Στο ευχηθούμε και στο ελπίσουμε όλοι. Κύριε Κυρανάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
1: Και εμείς σας περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τον εξώστη.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
4: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
7: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.

0: Απόψε θα το ζήσουμε φάση δινή.
1: Καταλάβατε?
2: B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 3 Σεπτεμβρίου. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια more.com.
5: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Εντάξει, θα συνεχίσουμε σε ρυθμούς death. Το απαιτεί η μέρα, νομίζω.
7: Πριν από αυτό όμως, ένα μήνυμα από τον Άρη. Ασπρόπυργος, πλήρης κατάσβαση της φωτιάς, ομαλά η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό. Και επίσης, κάτι που αφορά εμάς τους Αρκάδες, αλλά θα σε καλέσουμε και σένα, γιατί σου λέει Δήμητρα. Καλημέρα, λέει, είστε καλεσμένοι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Αρκαδικό Γλέντι, στον Άγιο Δημήτριο, με ήθη και έθιμα και την ξακουστή γουρνοπούλα. Με αγάπη, Δήμητρα.
6: Έχετε καλή γουρνοπούλα.
7: Αντώνη, σε παρακαλώ.
6: Η Ρωσίλη,
7: ρε Αντώνη, αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια. Λοιπόν, πάμε σε περιβάλλον δε, θα σου αρέσει τόσο πολύ.
6: Πάμε στον Νίκο Φιλιππίδη. Μήπως είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος? Νίκο, πού είσαι?
8: Θέλω λίγες ώρες ακόμα. Λίγες, πολύ λίγες. Εκεί κοντά με τον Καντέλη, νομίζω, θα ανέβουμε. Και εσένα, νομίζω. Σωστά.
6: Εγώ λίγο πιο μετά.
8: Πιο μετά, εσύ. Ναι. Λίγες μέρες ακόμα. Οκ. Okay. Έχουμε μια διευκρίνηση.
7: Τώρα που πάμε εμείς, πριν πει διευκρίνηση, καθώς τώρα πάμε εμείς, σταματάει η βροχή. Έβρεξε μέτρα από Τσίπρα. Πάμε, εμείς τώρα να εισπράξουμε.
8: Εμείς την υγρασία.
6: Ναι. Μην φτάσει ακούσει τίποτα που πουνείται. Αν σε δω μετά σταματάει η βροχή.
7: Για πες.
8: Μια διευκρίνηση απλώς, επειδή σας ακούγα νωρίτερα με το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, για τις κατοικίες στην ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών γίνονταν λόγος για 1,5 δις το χρόνο, σύνολο 6 δις. Σε βάθος τετραετίας. 6 δις ήταν η αποτίμηση των 50.000, να θυμάμαι καλά, κατοικιών.
6: Ανέβηκε λίγο ακόμα πάλι.
8: Ναι, και μετά είπε το 8 δις. 6 δις με 8 δις, εντάξει, είναι πολύ πιο κοντά από το 1,5 δις.
7: 10 ευρώ το τετραγωνικό είναι η διαφορά, σιγά.
8: Ξέρεις πώς ανεβαίνουν οι τιμές των υλικών οικοδομής κάθε ώρα, κάθε μέρα.
6: Και το τετραγωνικό ανεβαίνει, Νίκο, τα ξέρεις καλά.
8: Ναι, ακριβώς.
7: Νίκο, τι περιμένουμε από τον κύριο Μητσοτάκη? Τις έβλεπα και χθες την τηλεόραση του Sky. Να λίγο να μαζέψουμε πληροφορίες τώρα, ό,τι έχουμε εδώ, να το βάλουμε στο τραπέζι. Λίγο πριν ανέβουμε στη Θεσσαλονίκη.
8: Πρώτα απ' όλα, αν πούμε ότι είναι 1 δις τα ενεργειακές επενδύσεις, μαζί και τα προσθέσουμε στα μέτρα, νομίζω ότι θα είναι πιο κοντά στα 3 δισεκατομμύρια παρά στα 2,5 που έλεγα χθες. Θα είναι εκεί κοντά στα 2,8-2,9, κάπου εκεί θα είναι η ανακοινώση. Πέρσι ήταν στα 1,7 κάτι, αν θυμάμαι, δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα ως προς το ύψος του πακέτου είμαστε εκεί. Μπορεί να συμπεριλάβω σε αυτά τα δάνεια περίπου 5 δις. Με το σύνολό τους που είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το Σπίτι μου 3, τα οποία είναι υπόλοιπα του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι το δανειακό σκέλος, το οποίο μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζεται και μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Άρα μιλάμε για αρκετά λεφτά και αρκετά ερωτηματικά, τα οποία νομίζω δεν τα έχουμε απαντήσει και δεν τα έχουμε λύσει όλα. Απλώς κάθε φορά προσθέτουμε νέες πληροφορίες που μας έρχονται, νέες πληροφορίες που έχουμε.
7: Γιατί έχουν βάλει τα δυνατά τους να το περιφρουρήσουν αρκετά φέτος. Καταλαβαίνω ότι θα είναι περίπου 12 μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης, προσπαθώντας σε κάθε μέτρο να χτυπήσει σε εισαγωγικά και μια κοινωνική ομάδα. Και να της πει ότι κάτι θα πάρει από αυτή την ανάπτυξη στην τσέπη της. Και βλέπω ότι εκεί μπαίνουν κυρίως επιχειρήσεις, βλέπω τις οικογένειες να αυξάνεται το επίδομα, κυρίως με πάνω από 2 παιδιά. Εκεί θα στοχεύσει η κυβέρνηση και έχει ενδιαφέρον και αυτό με τους δημοσίους υπαλλήλους που έλεγες χθες.

0: είπα, πρώτα απ' όλα για τις οικογένειες, μιλάμε ευθέως για τους τρίτεκνους. Ναι. Και οι πληροφορίες δεν θα είναι μάλλον επίδομα, θα είναι φοροελάφρυνση. Mm. Δηλαδή, σχεδόν αφορολόγητο θα είναι το εισόδημά τους. Το ίδιο θα ισχύσει και για τη συντηρητική πλειοψηφία των αγροτών. Το επίδομα για τους δημόσιους υπαλλήλους, η ιδέα έχει έρθει να είναι ένα επίδομα κοντά στο Πάσχα, λίγο πριν το Πάσχα. Δηλαδή να είναι εκεί Απρίλιο-Μάρτιο να δίνεται και να είναι μόνιμο χαρακτήρα. Δεν θέλουν να το ταυτίσουν με 13ο μισθό, γιατί δεν θα είναι αυτού του ύψους. Αλλά η αλήθεια είναι οι παραλληλισμοί θα γίνουν. Καταλαβαίνω
1: θα
0: ότι...
1: βολέψει αυτό φέτος με τις εκλογές, Νίκο, θέλω να σου πω.
0: Νομίζω με το παραπάνω.
1: Έχουμε καταλάβει με τους συνταξιούχους τι ακριβώς θα πει ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, έχει αρκετά. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, το 250 που θα γινόταν 300 του Νοεμβρίου το επίδομα, το μόνιμο επίδομα, θα γίνει 446 ευρώ μεικτά, και θα, όσο είναι η Εθνική Σύνταξη, και θα αφορά το σύνολο των συνταξιούχων. Δηλαδή, τα εισοδηματικά κριτήρια θα ανέβουν αρκετά και θα φτάσει κοντά στο 90%, 90% των συνταξιούχων θα είναι δικαιούχοι του συγκεκριμένου μόνιμου πλέον, το οποίο αυτό θα γίνει μάλλον παραλληλισμός Απρίλιο-Μάρτιο να δίνεται και να είναι μόνιμου χαρακτήρα. Δεν θέλουν να το ταυτίσουν με 13ο μισθό, γιατί δεν θα είναι αυτού του ύψους. Αλλά η αλήθεια είναι οι παραλληλισμοί θα γίνουν. Καταλαβαίνω
1: θα
0: ότι...
1: βολέψει αυτό φέτος με τις εκλογές, Νίκο, θέλω να σου πω.
0: Νομίζω με το παραπάνω.
1: Έχουμε καταλάβει με τους συνταξιούχους τι ακριβώς θα πει ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, έχει αρκετά. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, το 250 που θα γινόταν 300 του Νοεμβρίου το επίδομα, το μόνιμο επίδομα, θα γίνει 446 ευρώ μεικτά, και θα, όσο είναι η Εθνική Σύνταξη, και θα αφορά το σύνολο των συνταξιούχων. Δηλαδή, τα εισοδηματικά κριτήρια θα ανέβουν αρκετά και θα φτάσει κοντά στο 90%, 90%.

0: με τη 13η σύνταξη επιδόματος.
1: Και καταλαβαίνω ότι πριν σχεδιάσει τα μέτρα του οικονομικού επιτελείου, ο κ. Σπυρακάκης, πρέπει να του εκμυστηρεύτηκε ο κ. Μητσοτάκης το πότε ακριβώς θα κάνει εκλογές, γιατί νομίζω ότι το άπλωμα των μέτρων, και κολλάει και αυτό που είπες με τους δημοσίους υπαλλήλους για τον Απρίλιο, γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε ανά δύο μήνες, μέχρι να φτάσουμε τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, κάποιος να παίρνει και κάτι.
0: Ναι, ναι, έχει μέτρα Νοέμβριο, έχει μέτρα Ιανουάριο, έχει μέτρα Μάρτιο-Απρίλιο και έχει και μέτρα τα οποία θα είναι με ισχύ από την 1η-1η του 2028 ή θα φανούν το 2028, καθώς θα αφορούν φορολογικές δηλώσεις. Για παράδειγμα, η προκαταβολή φόρου μαθαίνω ότι θα πάει για τη χρήση την επόμενη και θα είναι σταδιακή. Κάθε χρόνο θα μειώνεται την προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα αλλά και για τις ατομικές επιχειρήσεις. Για τα νομικά πρόσωπα είναι κοντά στο 80%, στο 55% για τις επιχειρήσεις. Για μία τετραετία θα προβλέπεται μία μείωση κοντά στο 5% το χρόνο περίπου. Άρα θα μειωθεί σημαντικά το βάρος ενός μέτρου το οποίο δεν είναι εύκολο να φύγει με μια. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι πολλά λεφτά τη χρονιά που θα γίνει. Την επόμενη δεν είναι τόσο γιατί θα πληρωθεί ο φόρος, αλλά την χρονιά που θα κοπεί δεν θα μπορούσε να γίνει. Θα μας λείψουν απότομα 5-6 δισεκατομμύρια ευρώ. Τόση είναι περίπου η προκαταβολή που πληρώνουν τα νομικά πρόσωπα και οι ατομικές επιχειρήσεις. Άρα θα ήταν πρόβλημα. Θα γίνει σταδιακά και σε βάθος χρόνου, μαθαίνουμε το συγκεκριμένο μέτρο, όπως και η οριστική καταργήση του τέλους επιδιδεύματος. Προσέξτε, για τις επιχειρήσεις, έλεγε νωρίτερα ο κ. Κυρανάκης ότι έχει καταργηθεί. Έχει καταργηθεί, ναι, για τις ατομικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Παραμένει για τα νομικά πρόσωπα, για τις άλλες μορφές και θα προβλέπεται η σταδιακή καταργησή του, θα είναι στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού.
2: Νίκο, θα τα πούμε σε λίγες ώρες στη Θεσσαλονίκη.
0: Έγινε.
1: Καλή συνέχεια.
2: Λοιπόν, βρισκόμαστε 10 ημέρες πριν από τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, όπως κάθε χρόνο, όπως καλεί το κοινό εδώ από το Sky σε μια ξεχωριστή συναυλία για τον Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, όπως πάντα στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, συμμετέχουν αφιλοκερδός η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη, με πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τη φροντίδα τους, για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δεντροφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, όλοι στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο.
1: Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, Αντώνη, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Και κάπου εδώ εμείς σας καλημερίζουμε. Θα τα πούμε τη Δευτέρα με πολύ παρασκήνιο από τη Θεσσαλονίκη.
2: Και το βράδυ στην τηλεόραση του Sky επίσης παρασκήνιο από το Γιάννη Καντέλη για τα... και πληροφορίες για τα μέτρα της ΔΕΘ.
1: Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.

0: Για πού ήσουν?
1: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
0: Ωραία.
1: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
0: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
1: Θα σου πω σε 6 μήνες.
2: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία.
5: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
6: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
8: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
9: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
8: Στην ποιότητα των κρεάτων.
9: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
8: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
9: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
8: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
9: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-32-62-30.
8: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
10: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
11: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
12: Αλφα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕΜ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής, 5 έτη, 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
4: Μάρθα Φριντζίλα, The Kumbara Project και Καλογεράκι Μπρος. Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Καβάλα.
5: Στα κομμωτήρια μέσα τα νέα ιερά, ιερίες χτενίζουν και βάφουν τα μαλλιά.
4: Μετά από μια χρονιά γεμάτη αναταράξεις, η Μάρθα Φριντζίλα περιοδεύει με τα αγαπημένα καλογεράκια και μας προσκαλούν να ζήσουμε στιγμές ποίησης και τρέλας, στην ασφάλεια που μόνο η τέχνη μπορεί να προσφέρει. Μάρθα Φριντζίλα, The Kumbara Project και Καλογεράκι Μπρος. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Καβάλα. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο more.com και σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Α 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.

0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
1: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφοί Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφοί Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας, 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
2: Στο Στριφτάρι με Ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με Ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211. Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
3: Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια?
2: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
4: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
9: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
10: Α. 88,6.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς.

0: Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
2: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
5: Πινακότη, πινακότη, από τα άλλο μου ταυτί.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
7: Α 88,6.

0: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης

0: πρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
1: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
2: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motors
0: στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
1: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium

0: Ανταλλακτικά. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad. Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
0: Black Dog. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Α 88,6.

το ανεβάζεις story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
3: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφοί Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live.

0: Αφίτ Μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφίτ Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
1: Στο Στριφτάρι με Ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με Ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Α 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
4: Μάρθα Φρεντζίλα, The Kumbara Project και Καλογεράκι Μπρος. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Καβάλα.

0: Μετά από μια χρονιά γεμάτη αναταράξεις, η Μάρθα Φριντζίλα περιοδεύει με τα αγαπημένα καλογεράκια και μας προσκαλούν να ζήσουμε στιγμές πίεσης και τρέλας, στην ασφάλεια που μόνο η τέχνη μπορεί να προσφέρει. Μάρθα Φριντζίλα, The Kumbara Project και Καλογεράκι Μπρος. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Καβάλα. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο more.com και σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο Διπορικός στη Ζωή. Το Διπορικό στη Ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Πώς θα είναι όταν ο Χριστός θα γίνει βασιλιάς? Ένα από τα πιο γνωστά κηρύγματα του Χριστού βρίσκεται εν μέρη στα κεφάλαια 5 έως 7 του Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και ονομάζεται «Η επί του όρους ομιλία».
0: Θέατρο Φιλίππων, Καβάλα. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο more.com και σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο Διπορικός στη Ζωή. Το Διπορικό στη Ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Πώς θα είναι ο

0: Η ομιλία αυτή περιέχει σπουδαίες αλήθειες και για μας σήμερα, αν και οι απόψεις του κόσμου για την εφαρμογή τους είναι συχνά διαμετρικά αντίθετες. Κάποιοι θεωρούν ότι επί του όρους ομιλία είναι το πιο σημαντικό τμήμα της Αγίας Γραφής. Την αποκαλούν μίνι Ευαγγέλιο. Το πρόβλημα είναι πως δεν λέει τίποτα για το θάνατο και την ανάσταση του Χριστού που είναι η καρδιά του Ευαγγελίου. Κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να ασχολούνται μαζί της. Απορρίπτουν την προσευχή του Κυρίου και τους μακαρισμούς, λέγοντας πως δεν είναι για μας σήμερα. Όμως, όπως θα δούμε σε αυτά τα τρία κεφάλαια, κάποια πράγματα είναι για μας ακόμη και αν δεν υπόθηκαν σε μας. Από την επί του όρους ομιλία μαθαίνουμε πως δεν είναι δυνατόν να ζήσουμε έτσι όπως μας λέει. Δεν έχουμε τη δύναμη να ακολουθήσουμε τα υψηλά ηθικά πρότυπα του Χριστού. Ποιος ήταν λοιπόν ο σκοπός του Χριστού όταν μοιράστηκε αυτά που είχε στο νου και την καρδιά του με τους μαθητές του και τα πλήθη? Ήθελε να μας οθήσει στην αποτυχία? Όχι. Ακόμη και αν η επί του όρους ομιλία αποκαλύπτει πόσο ελλειπείς είμαστε, θέτει μπροστά μας έναν υψηλό στόχο. Πώς θα ήταν ο κόσμος αν βασίλευε σήμερα ο Χριστός, όπως θα κυβερνήσει στο μέλλον κατά τη χιλιετία? Όλο το Ευαγγέλιο του Ματθαίου μιλάει για τη μέρα όπου ο Χριστός θα κυβερνήσει ως βασιλιάς. Τώρα μας εξηγεί το μανιφέστο του βασιλιά, το σύστημα του πρίγκιπα της ειρήνης. Οι αρχές αυτές ορίζουν τους νόμους της βασιλείας, τότε όπου ο Ιησούς Χριστός θα είναι εδώ αυτοπροσώπος και θα φροντίσει για την εφαρμογή τους. Αυτή είναι η νόμη σύμφωνα με τους οποίους θα κυβερνήσει. Οι αρχές αυτές είναι καλές να τις μαθαίνουν και να τις μελετούν οι χριστιανοί σήμερα, συνειδητοποιώντας πως δεν μπορούμε να τις εφαρμόσουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Πρέπει να ζητήσουμε δύναμη από το Άγιο Πνεύμα. Μόνο αυτός μπορεί να δώσει τα ευλογημένα αυτά χαρακτηριστικά στην καρδιά κάθε πιστού χριστιανού. Αν προσπαθήσει κανείς να εξαναγκάσει κάποιον να ζήσει σύμφωνα με την επί του όρους ομιλία, κάποιον που δεν έχει τη δύναμη να ζήσει έτσι, θα είναι μάταιο και απογοητευτικό. Είναι επίσης παραπλανητικό όταν δίνουμε σε κάποιον θρησκευτική ορολογία, γιατί τον αποτρέπει από τον Χριστό τη στιγμή που επί του όρους ομιλία θα έπρεπε να μας φέρνει πιο κοντά του. Το κατά Ματθαίον 5 ξεκινάει με τους μακαρισμούς. 9 φορές λέει «Μακάρι ή» και περιγράφει κάθε φορά ένα χαρακτηριστικό που μόνο εκείνος μπορεί να φέρει στη ζωή μας. Όταν μια μέρα ο Χριστός θα βασιλεύσει, αυτά θα περιγράφουν όσους συμβασιλεύουν με αυτόν. Μόνο στον καθαρισμένο χρόνο του Θεού μπορούν όλα αυτά να πραγματοποιηθούν στη ζωή μας. Φυσικά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε με τη δική μας δύναμη. Χρειαζόμαστε βοήθεια, χρειαζόμαστε σωτήρα. Επίσης, έχουμε ανάγκη από έλεος και το αποκτάμε πηγαίνοντας στον Ιησού Χριστό. Η επί του όρους ομιλία μας οδηγεί στο Σταυρό για να του ζητήσουμε βοήθεια. Μήπως τον γνωρίζεις ήδη? Μήπως ήδη του ζητάς βοήθεια? Μοιράσου τότε αυτά τα καλά νέα με άλλους. Έτσι, εκφράζουμε την αγάπη μας για τους άλλους και το Θεό σήμερα. Έχεις ανάγκη το Χριστό. Μοιράσου αυτό το μήνυμα με τον κόσμο, γιατί μόνο έτσι οι άνθρωποι θα σωθούν και θα πάνε στον ουρανό. Στο επόμενο, πώς μπορούν τα κίνητρά μας να ταιριάζουν με τα καλά έργα μας? Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Αλφα 88,6.
2: Ρούση στο Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα. Στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία. Στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο. Στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
3: Η ώρα είναι 2.

0: πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση.
1: Απ' την άλλη πλευρά, την πρόθεση να κλιμακώσει τις προκλήσεις δείχνουν οι τελευταίες κινήσεις της Άγκυρας, αλλά και οι δηλώσεις Ερντογάν, τελευταίες κινήσεις με τα θαλάσσια πάρκα και το αναμενόμενο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα.
2: Σας το λέω, δηλαδή έχουμε μπροστά μας δύσκολα θέματα, το καλώδιο, τα θαλάσσια πάρκα, η εφαρμογή, πώς θα εφαρμοστούν και μετά θα αρχίσουν τα Ισραηλινά όπλα να φτάνουν. Και πρέπει...
3: Εκεί θα έχουμε την αντίδραση της Τουρκίας, πιστεύεις?
2: Εκεί είναι, θεωρούμε, σίγουρη την αντίδραση.
4: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να αντιδράσει η Τουρκία. Θα μπορούσε να παρενοχλήσει το πλοίο το οποίο θα διεξάγει τις έρευνες βυθού, βρισκόμενοι σε μια απόσταση ασφαλείας, τα πολεμικά της πλοία, στα 15 ας πούμε μίλια, θα μπορούσε να το παρεμποδίσει κιόλας, όπως συνέβη νοτίως της Κάσου.
1: Και φωτιές άναψαν δηλώσεις τελεχών του κόμματος Τσίπρα για το πώς θα φορολογήσουν τον πλούτο. Κάτι οι ασάφειες, κάτι τα μπρος πίσω για το ότι θα ανοίξουν και τις θηρίδες στις τράπεζες, δημιούργησε ένα πολύ όμορφο, ποικιλόμορφο μοσαϊκό αντιδράσεων όλων των ειδών και ύφους.
5: Θα την εφαρμογή ή όχι?
6: Όχι, φυσικά. Αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να καταγραφούν ομόλογα καταθέσεις, να γίνει διασύνδεση.
5: Μα αυτά.
6: Να γίνει άλλο η δήλωση και άλλο η φορολογητέα ύλη.
7: Ο κόσμος έχει αγχωθεί όμως.
8: Ωραία.
7: Εμένα με πήρε η γιαγιά μου χθες και μου λέει: παιδί μου, θα μου πάρει ο Τσίπρας στα βραχιόλια.
9: Δεν έχω την αίσθηση ότι την κοινωνία την απασχολεί το τι θα γίνει με το 1% των Ελλήνων. Αυτό το οποίο αναφέρεστε την πατριωτική εισφορά αφορά το 1% των Ελλήνων, το οι οποίοι θα...
10: Μα αυτό είναι 145 εκατομμύρια.
1: Και έχει και συνέχεια αυτό το έργο. Θα το δούμε στη συνέχεια με τη Δήμητρα Σαματίου σήμερα να ρυθμίσει τον ήχο, η Τζέση Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία, Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής, Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και για να δούμε πώς είναι τώρα τα πράγματα σήμερα Παρασκευή με τον Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου, Δημήτρη.
11: Καλό σας μεσημέρι. Θα σας στεναχωρήσω. Και είναι αστείοι μερικές φορές οι λόγοι για τους οποίους ταλαιπωρούνται τόσες εκατοντάδες οδηγών, πολλές φορές και χιλιάδες οδηγών. Μια τέτοια περίπτωση έχουμε την τελευταία σχεδόν μία ώρα στην παραλιακή προς τον Πειραιά. Πήγαινε ένα βαρύ όχημα προς τον Πειραιά, προς το λιμάνι του Πειραιά, δεν τα υπολόγισε καλά τα πράγματα, δεν χωράει κάτω από μια γέφυρα και δημιουργήθηκε ένα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα από πίσω του. Η αστυνομία συνέδραμε, το απομάκρυνε από ό,τι έμαθα, αλλά και πάλι από εδώ, από τον Sky προς το λιμάνι, όλοι πηγαίνουν σημειωτών. Η Πειραιός ήταν καλή εναλλακτική, την δώσαμε σε προηγούμενες συνδέσεις μας. Πλέον δεν είναι τόσο καλή. Καλύτερη από την παραλιακή η Πειραιός, αλλά όχι τόσο καλή. Στην άνοδο της Κηφισού, λόγω άλλου τροχαίου συμβάντος, από τα Κτέλ προς τη γέφυρα Χαρνών, έχουμε προβλήματα. Αλλά δεν είναι ισχυρό, πολύ ισχυρό το μποτιλιάρισμα, είναι αραιό. Στην Αττική Οδό, επίσης, που είχαμε μια κινητοποίηση και ένα τροχαίο ατύχημα, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, θα συναντήσετε προβλήματα μετά τον κόμβο Κηφισίας, πλησιάζοντας σιγά σιγά προς τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Και κλείνουμε με την Αθηνών Κορίνθου. Και προς τα έξω έχει κίνηση, αλλά το πολύ 10 λεπτά, 15, δεν είναι κάτι το τρομερό. Και προς τα μέσα όμως έχει προβλήματα, πλησιάζοντας την Ακαδημία Πλάτωνος. Έχω μάθει για ένα τροχαίο που έχει γίνει κοντά στο Παλατάκι, πηγαίνοντας προς την Κόρινθο, δεν το έχω επιβεβαιώσει.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Θα δούμε και αυτό το τροχαίο μετά. Θα έχουμε νέες πληροφορίες. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση στους δρόμους μεσημέρι Παρασκευής. Εμείς θα δούμε, κυρίες και κύριοι, τα της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν μάλιστα και πληροφορίες από τον Νίκο Φιλιππίδη. Έχουν βγει κάποια σενάρια πάροχων που δεν είχαν δει το φως της δημοσιότητας. Έχει το ρεπορτάζ ο Νίκος. Όμως, πρώτα θα πάμε στο Λονδίνο και τις νέες κινήσεις του Βρετανικού Μουσείου που φαίνεται να δανείζει τα κλεμμένα γλυπτά του Παρθενώνα για εκθέσεις που γίνονται σε άλλες χώρες. Και όχι μόνο αυτό, το μουσείο στο οποίο δίνει τα κλεμμένα γλυπτά, το Βρετανικό Μουσείο, ζητά από εμάς να τους δανείσουμε και τα δικά μας. Με λίγα λόγια, να ενωθούν τα κλεμμένα των Βρετανών με τα δικά μας κάπου αλλού. Όχι στον τόπο τους στην Ελλάδα, αλλά κάπου αλλού. Ο Γιάννης Χρυνιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο. Γεια σου, Γιάννη.
12: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά ζούμε το θέατρο του παραλόγου. Το Βρετανικό Μουσείο συμφώνησε να δανείσει δύο θράσματα από τα γλυπτά του Παρθενώνα σε μουσείο της Φραγκφούρτης, προκειμένου να παρουσιαστούν σε μια έκθεση αφιερωμένη στον γλυπτό διάκοσμο των αετωμάτων του Παρθενώνα. Η έκθεση θα εγκαινιαστεί

0: Καλό σας μεσημέρι, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Σήμερα ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και όπως πάντοτε πρώτα τις ειδήσεις σύντομα σε τίτλους. Μήνυμα απάντηση Μητσοτάκη στον Ερντογάν. Δεν θα μας υποδείξει κανείς ποια όπλα θα πάρουμε και πως θα θωρακίσουμε τη χώρα μας, δηλώνει ο Πρωθυπουργός, μάλιστα λίγα 24 ώρα μετά την προκλητική σύσταση του Τούρκου Προέδρου περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών.
1: Δεν νοείται, θα το ξαναπώ, να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας

0: στις 18 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει έως και τις 25 Ιουλίου του 2027. Να σας πω ότι σε ανακοίνωσή του το Γερμανικό Μουσείο επιβεβαιώνει ότι έχει συγκεντρώσει δάνεια υψηλού επίπεδου, μεταξύ άλλων και από το Βρετανικό Μουσείο εδώ στο Λονδίνο, κάνοντας λόγο για επιλεγμένα εκθέματα από τη συλλογή του Ιδρύματος, χωρίς όμως να αναφέρει ποια ακριβώς θα είναι αυτά. Έχουμε προσπαθήσει, Σπύρο, να επικοινωνήσουμε με το Βρετανικό Μουσείο για να του ζητήσουμε να τοποθετηθεί επί του ζητήματος. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουμε καταφέρει να πάρουμε κάποια απάντηση. Και όπως είπες και εσύ, αξίζει να σημειώσουμε ότι ο αρχικός σχεδιασμός του Γερμανικού Μουσείου προέβλεπε και την παρουσία θραυσμάτων από την Αθήνα, ένα αίτημα που όμως δεν έγινε δεκτό από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Και να σας πω κλείνοντας ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά, είναι η δεύτερη φορά που το Βρετανικό Μουσείο προχωράει στον δανεισμό σε άλλη χώρα μέρους των γλυπτών, με την πρώτη να λαμβάνει χώρα το 2014 όταν μεταφέρθηκε το άγαλμα του Θεού Ηλισσού σε Μουσείο της Αγίας Πετρούπολης.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Η κυρία Ειρήνη Σταματούδη, καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ήταν στο Άξιον.
2: Το ισχυρό όχι που έδωσε η Ελλάδα το έδωσε για τους εξής λόγους. Πρώτα απ' όλα δίνουμε ένα μήνυμα ότι αυτά δεν μπορούν να υπάρχουν ανεξάρτητα, μεμονωμένα. Δεν μπορούν να σταθούν μόνα τους. Είναι αρχιτεκτονικά μέλη ενός όλου και δεν μπορούμε να εστιάσουμε μόνο στην αισθητική τους πλευρά. Το δεύτερο είναι ότι δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε σε μια έκθεση με το Βρετανικό Μουσείο, διότι είναι σαν να αναγνωρίζουμε ότι καλώς θα δανείζει από τη στιγμή που λέμε ότι εμείς δεν δεχόμαστε την κυριότητά τους στα συγκεκριμένα μάρμαρα.
1: Και αλλάζουμε θέμα. Η σημερινή ημέρα είναι ο προθάλαμος για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για την παρουσία του Πρωθυπουργού, την ομιλία του, τις εξαγγελίες, ανακοινώσεις που θα κάνει, βεβαίως στο πεδίο της οικονομίας. Εκεί παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για όλους μας. Το Σάββατο αύριο η ομιλία, την Κυριακή η συνέντευξη τύπου. Έχουμε μαζί μας τον Νίκο Φιλιππίδη. Έχει πολλές πληροφορίες της τελευταίας στιγμής για το τι μπορεί να περιλαμβάνουν αυτές οι εξαγγελίες, αν και κάποια πράγματα φαντάζομαι ότι κρατούνται επτασφράγη στο μυστικό. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι. Ακριβώς, νομίζω ότι κάποια πράγματα θα τα δούμε και θα τα ακούσουμε αύριο το βράδυ.
1: Είναι και το στοιχείο της έκπληξης.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά νομίζω ότι έχει σχηματοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το ύψος του, παραλαμβάνω, θα είναι πάνω από 2,5 δις, στην περιοχή του 2,6, 2,7, 2,8, κάπου εκεί ήταν. Συμπεριλαμβανομένως και των μέτρων για την ενέργεια. Μιλάω για επενδύσεις στην ενέργεια, παραλαμβάνω, όχι παρεμβάσεις στην τιμή, γιατί έχουμε και τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια. Από εκεί και πέρα διαρθρώνεται, θα έλεγα, με στοχευμένα μέτρα φοροελαφρύνσεων σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως για παράδειγμα τους αγρότες, τους τρίτεκνους, αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών και των ατομικών επιχειρήσεων, με μείωση περίπου το 1/3 του τεκμηρίου θα φύγει από τις πλάτες των συγκεκριμένων φορολογουμένων. Φτάνει να αποδεικνύουν τη συνέπειά τους στις πληρωμές. Περιλαμβάνει και άλλα μέτρα για τις επιχειρήσεις, όπως θέματα που έχουν να κάνουν με το τέλος επιτιδεύματος, με την
1: προκαταβολή φόρου.
3: Θα έχει μέσα, θα έχει.
1: Μέσα.
3: Θα είναι μέσα, ναι, ναι.
1: Άρα δεν έχει αφήσει η κοινωνική επαγγελματική ομάδα έξω από το πακέτο της ΔΕΘ, ακόμα και το δημόσιο.
3: Ακόμα και το δημόσιο, λένε οι δικές μου πληροφορίες. Αυτό μένει να επιβεβαιωθεί. Λένε ότι οι πληροφορίες μου κάνουν λόγο ότι υπάρχει μια σκέψη για ένα επίδομα. Και υπήρχε μια σκέψη και φαίνεται ότι μάλλον είναι μέσα στο πακέτο για ένα επίδομα μόνιμο στους δημοσίους υπαλλήλους.
1: Αλλάζει το κομμάτι της έκπληξης, τώρα καταλαβαίνεις. Ανεβάζει τον πύχη για τον Πρωθυπουργό με αυτά,
3: ναι,
1: που
3: κύριε,
1: λες.
3: Είχε ανέβει υπερβολικά, θα έλεγα. Θα έλεγα ότι μάλλον έχει προσγειωθεί σε πιο ρεαλιστικά επίπεδα τις τελευταίες ημέρες. Σου θυμίζω ότι οι αναφορές κάνουν λόγο για φοροελαφρύνσεις σε οικογένειες. Δεν είναι για όλες τις οικογένειες, είναι για τις τρίτεκνες. Οι αναφορές γινόντουσαν για μείωση στο φόρο των επιχειρήσεων. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο το οποίο και στοιχίζει και δεν νομίζω ότι είναι στις άμεσες προτεραιότητες κυβέρνησης. Αντίθετα, είναι άλλα μέτρα που έχουν να κάνουν με τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, με ευθυνή χρηματοδότηση, με τα υπόλοιπα δανειακά του Ταμείου Ανάκαμψης, χαμηλό το καδάνια, σχεδόν με μηδενικό ή πολύ χαμηλό επιτόκιο, για τους συνταξιούχους μεγάλο μέρος, με ενίσχυση του επιδόματος του Νοεμβρίου, σημαντική, θα έλεγα λίγο κάτω από το διπλάσιο, θα φτάσει από τα 250.

0: αυτοκίνητα που ήταν μέχρι πέρσι. Θα δουν αύξηση περίπου 3% για να καλυφθούν και οι περσινές απόλυσεις του 26% στις αυξήσεις τους για όλους πλέον, γιατί έχει καταργηθεί και η προσωπική διαφορά. Θα δουν κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης, σταδιακή μάλλον, για 1 ή 2 χρόνια, αλλά όλα αυτά θα οδηγήσουν σε βελτιώσεις στις συντάξιμες αποδοχές, στις συντάξεις που καταβάλλονται στους συγκεκριμένους δικαιούχους. Γενικώς υπάρχουν αρκετά μέτρα που πιάνουν και ομάδες επαγγελματικές, όπως τους αγρότες, όπως τους οδηγούς ταξί, και εκεί μέτρο για το τεκμήριο το πιθανότερο να υπάρχει, για τους αγρότες μάλλον φοροελάφρυνση προετοιμάζεται, και μένει να δούμε τι άλλο μπορεί να συμπεριλαμβάνει, δεδομένου ότι μας λείπει ένα ακόμα πιο μεγάλο μέτρο για να κλείσουμε, νομίζω. Αυτή είναι η δικιά μου η αίσθηση.
1: Μέτρο που δεν έχει ακουστεί μέχρι τώρα. Δεν είναι μέσα σε αυτά που μας είπες μέχρι τώρα, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Κατάλαβα. Οπότε να δούμε τι θα γίνει. Θέλω, Νίκο, να κάνουμε τη συνεννόηση στον αέρα. Ξέρω ότι ταξιδεύεις για Θεσσαλονίκη από κοντά στην Διεθνή Έκθεση κτλ. Έχεις χρόνο, γιατί σε πετύχαμε, νομίζω, την ώρα της επιβίβασης.
0: Όχι, μπορώ ακόμα.
1: Ωραία.
0: Από εδώ πέρα είναι σε εξέλιξη. Θα με πάρουν μαζί τους, από ό,τι βλέπω.
1: Ωραία. Θέλω πάντοτε να βάζουμε και τα θέματα της καθημερινότητας στις συζητήσεις που έχουμε. Κυρία Μαρία Ζάγκα, για να βλέπουμε και τι γίνεται με το πετρέλαιο. Είναι πρόεδρος των Βενζινοπόλων Αττικής, ήταν στο Open.
2: Την Τετάρτη παραλαβή το πετρέλαιο 1,95,9 θα ήταν συν 5 λεπτά σήμερα αν αγόραζε. Η αμόλυβδη, το σημερινό τιμολόγιο, αλλά 3 σέντς, 2,059.
1: Εκεί, σε αυτό το μέτωπο, η μάχη πώς πάει, Νίκο?
0: Δεν πάει καλά. Τώρα η μέση τιμή χώρας είναι στο 2,066 και πλέον το 2,10 είναι και ο κανόνας στα πρατήρια της Αττικής. Για την αμόλυβδη, όπου εκεί καταγράφεται η μεγαλύτερη άνοδο τελευταίων ημερών. Ανεβαίνει προφανώς και το ντίζελ. Το ντίζελ είναι στο 2,02, αλλά όχι με την ίδια ταχύτητα που ανεβαίνει τις τελευταίες μέρες η αμόλυβδη. Υπάρχει θέμα μεγάλο, δεδομένου ότι φαίνεται ότι αυτή η τάση θα στηθεί και για τις πρώτες μέρες της επόμενης εβδομάδας. Και αρχίζουν και δημιουργούνται συνθήκες και επίπεδα. Όταν βλέπεις τώρα σε κεντρικό πρατήριο της Αθήνας, σε κεντρικό δρόμο, τώρα όπως ερχόμουν εδώ, κοιτούσα 2,15, όπως ερχόμαστε στο αεροδρόμιο, 2,15 η αμόλυβη, η απλή. Μπαίνουμε σε μια συνθήκη η οποία είναι αρκετά ζωρική. Ναι.
1: Θα ανακοινώσει κάτι γι' αυτό ο Πρωθυπουργός?
0: Έχουν πει όχι. Και πρέπει να σου πω ότι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτού του είδους οι επιδοτήσεις δεν τις βλέπουν μεγάλο μάτι. Γι' αυτό και η ρήτρα που ενεργοποίησαν δεν είχε επιδοτήσεις. Είχε μόνο επενδύσεις ενεργειακές. Αυτό νομίζω το αφήνουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, γιατί όλες βρίσκονται στο ίδιο πρόβλημα και βράζουν στο ίδιο καζάνι. Το έχουν αναποθέσει σε ευρωπαϊκά μέτρα. Δηλαδή, ωραία, μέτρα τα οποία συντεταγμένα θα βγουν και θα πούνε πάμε τώρα να δούμε τι θα κάνουμε με το τάδε, με το βενζίνη ή με το πετρέλαιο. Το πρόβλημα είναι ότι οξύνεται μέρα με τη μέρα και σε λίγο θα κοιτάνε τον πληθωρισμό και θα λένε γιατί δεν πήρανε μέτρα. Γιατί η κατάσταση τώρα, τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου, είναι άγρια. Είναι μάλλον η χειρότερη στιγμή, όχι μάλλον, είναι σίγουρα η χειρότερη στιγμή της κρίσης από την έναρξη του πολέμου στις 27 Φεβρουαρίου και μετά.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Καλό ταξίδι να έχεις.
0: Ευχαριστώ.
1: Και θα τα λέμε και το Σαββατοκύριακο εδώ στον Sky. Ό,τι μαθαίνεις, ό,τι πληροφορία έχεις. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν, αυτή τη στιγμή επιβιβάζεται, πετάει για Θεσσαλονίκη. Αλλά εμείς είμαστε ήδη στη Θεσσαλονίκη με τον ανταποκριτή μας, τον Χρήστο Νικολαίδη. Είπαμε ότι η σημερινή ημέρα είναι ουσιαστικά ο προθάλαμος, ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο από Θεσσαλονίκη, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στον Πρωθυπουργό και στην ομιλία την αυριανή και στην συνέντευξη τύπου της Κυριακής. Γεια σου, Χρήστο. Γεια σου. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι, βρισκόμαστε μέσα σε αυτό το οποίο έτσι πολύ σχηματικά ονομάζουμε το τριήμερο της Θεσσαλονίκης. Καθώς για μία ακόμη χρονιά, όπως γίνεται παραδοσιακά, κάθε Σεπτέμβριο, η αρχή της σεζόν μετά την καλοκαιρινή ραστόνη και τις υστερινές μας διακοπές, σηματοδοτεί ουσιαστικά η έκθεση την αρχή της νέας περίοδου, της νέας χρονιάς. Βρισκόμαστε λοιπόν ήδη μέσα σε αυτό το τριήμερο. Και γιατί το λέω αυτό, Σπύρο? Το λέω γιατί ήδη από νωρίς το πρωί έχουμε σε εξέλιξη μία σειρά από εξαιρετικά σημαντικές παράλληλες προς τη διεθνή έκθεση εκδηλώσεις. Έχουμε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, τα οποία τρέχουν παράλληλα με την κεντρική διοργάνωση.

0: στα οποία πολύ σημαντικοί παράγοντες αυτής της χώρας, όχι μόνο οι υπουργοί και κυβερνητικά στελέχη, αλλά και οι υπεύθυνοι διαφόρων οργανισμών και υπηρεσιών, όπως επίσης και ιδιωτικών επιχειρήσεων, συζητούν μεταξύ τους και προβαίνουν σε σημαντικότατες ανακοινώσεις. Περιττό να πω ότι για μία ακόμη χρονιά όλη η κυβέρνηση βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε φυσικά στις 6 το απόγευμα τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μισή ώρα αργότερα θα εγκαινιάσει το νέο κτίριο της αιματολογικής κλινικής του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου.
1: Άρα είναι δική μου παράληψη, γιατί επικεντρώθηκα στην αυριανή ομιλία και στη μεθαυριανή συνέντευξη τύπου. Ο Πρωθυπουργός θα είναι από το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, ναι.
0: Ναι, και είναι εξαιρετικά σημαντική η έλευση του Πρωθυπουργού, γιατί με αυτή την επίσκεψη έχουμε ουσιαστικά δύο εξαιρετικά σημαντικά έργα για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Το πρώτο είναι το νέο κτίριο της αιματολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Θα προσπαθήσω να θυμίσω στον κόσμο που μας ακούει ότι στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια μια πρότυπη αιματολογική κλινική που δουλεύει, είναι μοναδική στην Ελλάδα, που δουλεύει πάνω στην κυταρική και γονιδιακή θεραπεία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι έχει προβεί τα προηγούμενα χρόνια σε σημαντικότατες ανακαλύψεις, αλλά και θεραπείες νέου τύπου, γονιδιακές θεραπείες, που έχουν γίνει πρώτη είδηση σε παγκόσμιο επίπεδο στον ειδικό τύπο, στον ειδικό ιατρικό τύπο. Μιλάμε για ένα ερευνητικό Ινστιτούτο το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Υγείας και έχει προσφέρει εξαιρετικά σημαντικές υπηρεσίες σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού, όπως για παράδειγμα η θαλασσιμική. Ενώ υπήρχαν και πρότυπες εργασίες στη διάρκεια του κορονοϊού. Αυτή λοιπόν η αιματολογική κλινική ασφιχτιούσε μέσα στις παλιές της εγκαταστάσεις και έτσι αποφασίστηκε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Υπουργείου Υγείας, με την χρηματοδότηση βέβαια του Ταμείου Συνοχής, να χρηματοδοτηθεί ένα νέο κτίριο το οποίο θα απελευθερώσει αυτές τις δυνάμεις. Περισσότερα κρεβάτια, περισσότεροι χώροι, περισσότερος εξοπλισμός, καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους ειδικούς αυτούς επιστήμονες.
1: Και καλά έκανες και το άνοιξες το θέμα, γιατί ξέρεις, είναι από αυτά που δεν πολύ γνωρίζουμε. Καλά έκανες και το ανέφερες.
0: Ναι, δυστυχώς, Σπύρο, για να πω και εγώ τον πόνο μου, αυτά τα θέματα σε κάθε τριήμερο τα έχουμε. Δηλαδή πέφτουν τα φώτα της δημοσιότητας και της προσοχής μας πάνω στο τι κάνει ο Πρωθυπουργός ή κάποιος κορυφαίος υπουργός. Και δεν βλέπουμε ότι πίσω από αυτή τη δραστηριότητα υπάρχουν εξαιρετικά σημαντικές ειδήσεις που αφορούν τους πάντες. Και αφορούν
1: άδικο.
0: Και την υποδομή.
1: Να πω ότι έχεις άδικο, δεν μπορώ να το πω. Έτσι είναι.
0: Ακολούθως ο Πρωθυπουργός, να το πούμε και αυτό για να κλείσουμε, για να μην αφήσουμε κάτι απ' έξω από το σημερινό του πρόγραμμα. Θα θεμελιώσει το βιοκλιματικό γυμναστήριο και κολυμβητήριο στο Δήμο Αμπελοκήπων, ένα επίσης σημαντικό έργο για την λεγόμενη ξεχασμένη γωνιά της πόλης, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, που όπως πασχίζει να πείσει με κάθε του κίνηση ο Πρωθυπουργός, βρίσκεται στο επίκεντρο του κυβερνητικού ενδιαφέροντος. Ακολούθως θα έχουμε ουσιαστικά μία συνάντηση του Πρωθυπουργού σε διοργάνωση του κυρίου Μαρινάκη με τους δημοσιογράφους που καλύπτουν τις εκδηλώσεις του τριημέρου, και βέβαια μπαίνουμε στο αυριανό πρόγραμμα, το οποίο θα έχει και το γνωστό περιεχόμενο. Θα αρχίσουμε από την συνάντηση του Πρωθυπουργού με τη νέα διοίκηση της Διεθνούς Έκθεσης. Πρέπει να σου πω ότι εδώ το καυτό θέμα της πόλης δεν είναι άλλο από την ανάπλαση, από την κατασκευή του νέου συνεδριακού κέντρου της Θεσσαλονίκης στο σημερινό οικόπεδο. Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί τουλάχιστον 10 χρόνια. Ελπίζουμε πως αύριο θα ακούσουμε τελικές ανακοινώσεις και την διαβεβαίωση ότι επιτέλους αυτό το εξαιρετικά σημαντικό έργο που θα αλλάξει το κέντρο της Θεσσαλονίκης έχει μπει σε μια τροχιά, γιατί αυτό το περιμένουμε εδώ και 10-12 χρόνια.
1: Ωραία. Χρήστο, οπότε θα νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία όλο το Σαββατοκύριακο να τα λέμε μαζί σου και με τους συναδέλφους που βεβαίως ανεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ο Χρήστος Νικολαίδης, το περίγραμμα της επίσκεψης Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Και τώρα όχι στο το περίγραμμα της επίσκεψης, αλλά θα δούμε τα απόνερα της προηγούμενης επίσκεψης. Τα απόνερα της προηγούμενης επίσκεψης, εννοώ του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ανακοίνωσε κάποια πράγματα στη Θεσσαλονίκη. Ένα από αυτά ήταν και η φορολόγηση 1% του 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων. Εκεί η συζήτηση πήρε άλλη μορφή όταν κάποια στελέχη, όπως ο κ. Παπάς που θα ακούσουμε τώρα, επιχείρησαν να εξειδικεύσουν τα μέτρα. Ανέφερε ο κύριος Παπάς ότι μπορούν να ανοιχθούν και θηρίδες σε τράπεζες. Μετά το πήρε πίσω. Έχουν βγει τα στελέχη από την πλευρά των άλλων κομμάτων και έχουν ανοίξει πυρ εναντίον

0: κόμματος Τσίπρα για αυτές τις δηλώσεις. Ο κύριος Παπάς τι είπε στο Γιώργο Μουρούτη εδώ στο Sky. Η κυρία Βούλτεψη από τη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Αναστασίου από το Πασόκ, με γλαφυρότητα θα δείτε προσεγγίσεις για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Ας πούμε στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά. Επενδύσει σε μετοχές.
2: Εντάξει, δηλαδή, όλα μια, αυτά, κυρία, μια κυρία που έχει τα κοσμήματά της σε μια θηρίδα και θεωρείται πολύ πλούσια, θα έρθει το κόμμα του κ. Τσίπρα να της πει ότι θα μας δώσετε το 1% της περιουσίας που είναι από τα κοσμήματά σας ή από τον πίνακα σας. Συγγνώμη, εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ εφαρμοστό. Μακάρι να πει.
1: Μη στέκεστε σε αυτό. Σας λέω ότι περιλαμβάνει ένα περιουσιολόγιο. Περιλαμβάνει τα μεταφορικά μέσα. Περιλαμβάνει οτιδήποτε περιουσιακά στοιχεία έχει.
3: Ο κόσμος έχει αγχωθεί όμως. Εμένα με πήρε η γιαγιά μου χθες και μου λέει παιδί μου θα μου πάρει ο Τσίπρα στα βραχιόλια. Όχι, έχει αγχωθεί ο κόσμος. Να το πούμε απλά. Πέντε βραχιόλια έχει η γιαγιά και με πήρε αγχωμένη, μου λέει θα πάρω Ζάναξ. Τη λέω όχι, γιαγιά, ηρέμη, είσαι 85.
4: Εγώ περί τετραετίας τα ακούω βερεσέ. Εγώ θέλω να ξέρω εάν κερδίσει κάποιος τον πρώτο χρόνο τι θα κάνει. Βλέπω τον κύριο Τσίπρα να έχει γίνει ένα είδος κλωσάρ των παλιών προγραμμάτων Θεσσαλονίκης από το 2003 της χάρτας σύγκλησης του Σιμίτη που δεν την έβαλε ποτέ στον προϋπολογισμό μέχρι τις δικές του εξαγγελίες μαζεύει αποφάγια από όλα αυτά.
0: Μας έφυγε ο Αντώνης ή ακόμη τον έχουμε ο Αντώνης Ατζολέτος. Γεια σου Αντώνη. Γιατί μας ακούς Αντώνη?
5: Γιατί
0: νομίζω ότι όλοι μαζί ετοιμάζεστε να φύγετε για Θεσσαλονίκη και δεν ξέρω πότε θα μου φύγετε όλοι μαζί. Δηλαδή θα φύγει το αεροπλάνο και θα είστε ακόμη εσείς θα μιλάτε ακόμα στο ραδιόφωνο. Έχεις χρόνο, έτσι δεν έχεις πρόβλημα?
5: Ναι, βέβαια.
0: Το ρωτάω αυτό στον καθένα γιατί το Φιλιππίδη τον έπιασα την ώρα που ανέβαινε τις σκάλες.
5: Εγώ είμαι λίγο πριν τον έλεγχο.
0: Ωραία. Έχει γίνει τώρα, σας άκουγα και με τον Γιάννη Καντέλη στην εκπομπή σας στις 10 εδώ στο Sky. Έχει προκληθεί θόρυβος γύρω από... Επίτρεψέ μου, εξαιτίας των δηλώσεων από στελέχη του κόμματος του κ. Τσίπρα, υπήρξαν δηλώσεις θολές, με ασάφειες.
5: Ναι, υπήρξαν, οπότε τις έχουν πάρει αυτές από τη Νέα Δημοκρατία και έβγαλε και μια αναλυτική ανακοίνωση σήμερα ο Παύλος Παρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Απαντούν από την πλευρά της Ελλάς. Βεβαίως το να μιλάς για θηρίδες δεν είναι και ότι καλύτερο και το γνωρίζουν αυτό στην Αμαλία. Γι' αυτό άλλωστε ο κύριος Παπάς χθες έβγαλε διευκρινιστική δήλωση. Σήμερα η κυρία Παπαδοπούλου, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος, ανέφερε πως αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να καταγραφούν ομόλογα καταθέσεις, άλλο το ομόλογο, άλλο η κατάσταση, άλλο η θηρίδα. Και καθίστα, γιατί όπως άκουσε, λέει, αναφερθήκανε πολύ και σε κοσμήματα. Σαφώς από την Ελλάδα θέλουν να καθησυχάσουν τον κόσμο, γιατί όλα αυτά ξυπνούν μήνες από το 2015. Υπήρξε και η αναφορά του κυρίου Σκέρτσου σε σχέση με την περιουσία και με το εισόδημα όσον αφορά πάντα την πατριωτική εισφορά, όπου υπήρξε ηχητική ανακοίνωση από την Ελλάδα και επιθετική για τον κύριο Σκέρτσο ότι έχει μπετρέψει τα δύο, ότι από την Ελλάδα μιλούσαν για την περιουσία την ηχητική και όχι για το εισόδημα, γιατί έβγαλε το έσοδο σε αυτό το μέτρο γύρω στα 145 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια σύγκρουση που έχει ξεκινήσει και δύσκολα να τελειώσει. Γιατί ακούμε τώρα όλα τα κόμματα και σήμερα ο κύριος Κυριανάκης που βγήκε το πρωί σε εμάς στο Sky είπε ότι θα καταθέσει τη Νέα Δημοκρατία το πρόγραμμά της στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, όπως εκεί θα κάνει και η Ελλάς, όπως βεβαίως θα κάνει και το ΠΑΣΟΚ. Όλοι περιμένουν να δουν τι θα πει σήμερα, όπως καταλαβαίνεις, από την αντιπολίτευση ο Πρωθυπουργός, για να βγάλουν και αυτοί τα πλακάκια τους και να αρχίζουν να υπολογίζουν.
0: Αντώνη, καλό ταξίδι να έχεις. Ευχαριστώ και το Σαββατοκύριακο το ραδιόφωνο του Sky, τηλεόραση του Sky. Θα σας μεταδίδουν όλα όσα συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Όπως αντιλαμβάνεστε, το βαρύ πυροβολικό του Sky πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη για αυτό το διήμερο. Θα έχετε πλούσιο ρεπορτάζ. Ο κύριος Ανδρουλάκης χθες μίλησε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, μίλησε για συντάξεις, μίλησε για 13ο μισθό στο δημόσιο.
6: Τώρα ΠΑΣΟΚ για το δημόσιο υπάλληλο σημαίνει σεβασμό και αξιοκρατία, σημαίνει αποκατάσταση των αδικιών της οικονομικής κρίσης με επαναφορά του 10.

0: του τρίτου μισθού. Δεσμεύομαι για τη 13η σύνταξη σε δύο δόσεις και για νέο ΕΚΑΣ. Γιατί η αξιοπρέπεια του συνταξιούχου δεν είναι επίδομα. Είναι υποχρέωση μιας δίκαιης και σύγχρονης κοινωνίας.
1: Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Το κτήμα Παλιβού στην αρχαία Νεμαία σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του Αγιοργήτικου. Εκεί όπου το κρασί συναντά τις τέχνες, την ιστορία και τον πολιτισμό. Το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου απολαύστε ένα δίμερο γεμάτο γευσιγνωσίες, ξεναγήσεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές. Μεγάλες ημέρες της Νεμαίας 2026 στο κτήμα Παλιβού. Η γιορτή του Αγιοργήτικου ξεκινά εδώ. Περισσότερες πληροφορίες στο www.palivos.gr.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδί. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.
8: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
9: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
10: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Sigiu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Σταντέξ, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSigiu.gr. Sigiu. Ζούμε στο full.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Ένα μήνυμα σε αυστηρό τόνο έστειλε ο Πρωθυπουργός στην Άγκυρα, μάλλον μια απάντηση στον Ερντογάν μετά την προκλητική σύσταση του Τούρκου Προέδρου, αυτά που είπε στο αεροδρόμιο από το, στο αεροσκάφος επιστρέφοντας από το Κυργιστάν και αφού είχε δει τον Πούτιν, μετά την προκλητική του σύσταση του Ερντογάν για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, τα οποία θωρακίζονται με νέα υπερσύγχρονα όπλα. Το Ισραήλ είναι αυτό βεβαίως που πονάει.

0: Την Τουρκία, δεν μπορεί να το αντέξει η Τουρκία. Την ίδια στιγμή ιδιαίτερα σημαντική είναι και η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Αίγυπτο. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα πρώτα, τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στις κοινές δηλώσεις με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την αναφορά του δηλαδή πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι, και μετά με τον Γιώργο Παπακουσταντίνου και για αυτό, αλλά και για το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο.
1: Θα το ξαναπώ. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση.
0: Αυτά ως απάντηση στις προκλητικές υποδείξεις. Ωστόσο, ιδιαίτερα σημαντική είναι και η μετάβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αίγυπτο. Γεια σου Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου είπα μας περιμένει. Γεια σου Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ένα ταξίδι που ο χρονισμός του έχει τον δικό του συμβολισμό. Σε κάθε περίπτωση, Σπυρό, από την Αθήνα δεν συνδέουν αυτό το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη με τη συμφωνία της Μέκας. Όμως, όπως είναι γνωστό, στη διπλωματία οι εικόνες συνήθως μιλούν πιο δυνατά από τις λέξεις. Εξού λοιπόν και η εικόνα τόσο το τέτα-τέτ με τον Αλ-Σίσι, με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, όσο επίσης και η εικόνα μετά με την τριμερή, με τη συμμετοχή και του πρόεδρου της Κύπρου, με συγχωρείς, εκπέμπουν ένα μήνυμα σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα και στη συνέχιση και τη στιβαρότητα των συμμαχιών στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Είναι σαφές. Ο Σίσι, διόρθωσέ με Γιώργο, εσύ τα ξέρεις καλύτερα, δεν έχει δεθεί σε αυτό το άρμα της συμμαχίας της Μέκας, παρότι θα το ήθελε η Τουρκία και υπάρχουν και δημόσιες δηλώσεις από Ερντογάν και Φιντάν για την Αίγυπτο. Ο Σίσι έχει κρατήσει απόσταση από αυτό το πράγμα.
2: Ναι, έριζε η Άγκυρα προς αυτή την κατεύθυνση με μια επίθεση γοητείας διαρκείας. Θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε αυτή την τουρκική τακτική. Σε κάθε περίπτωση όμως η Αθήνα δεν επιχειρεί να βάλει σε ένα κοντράστ αυτές τις κινήσεις. Είναι αυτόνομη, δεν ετεροπροσδιορίζεται η εξωτερική πολιτική, όπως έλεγε νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky, η αξιόπιστη πηγή. Σε κάθε περίπτωση είναι μια συνάντηση η οποία θα έχει στο επίκεντρό της και τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, αλλά πολύ περισσότερο τα διμερή και τριμερή ζητήματα, όπως είναι οι θαλάσσιες ζώνες, όπως είναι η Λιβύη, αλλά και άλλα ζητήματα που είναι στην αιχμή των προτεραιοτήτων.
0: Και το μοναστήρι, Γιώργο, μπορεί.
2: Και η Ιερά Μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά, ένα ανοιχτό θέμα, το οποίο καταγράψαμε στο προηγούμενο 12μηνο εξελίξεις με την ανάδειξη του νέου ποιμένα σε αυτό τον πάρο για την Ορθοδοξία, και σε κάθε περίπτωση περιμένουμε και για αυτό το πεδίο ένα σήμα από αιγυπτιακής πλευράς με δεδομένα τα γραφειοκρατικά προσπόματα που καταγράψαμε στο προηγούμενο διάστημα. Και τώρα, επειδή με αυτό ξεκινήσαμε, να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμησε προς την Άγκυρα και τις κόκκινες γραμμές σε ευρωπαϊκό ακροατήριο ένα μέρος της διπλωματικής προσπάθειας να αναδειχθούν οι τουρκικές προκλήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έγινε κατά τη συνάντησή του με τον Αντώνιο Κώστα, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος, να πούμε, ότι και από πλευράς του έστειλε ένα σήμα ότι δηλαδή η Ευρώπη θα συνεχίσει να έχει ως προτεραιότητα την προστασία των συμφερόντων των κρατών μελών της.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου, και αμέσως τώρα η ανταπόκριση του Μανώλη Κωστήδη.
3: Συζητήθηκαν πολλοί δηλώσεις Μητσοτάκη, γιατί ήταν η απάντηση και στον Ερντογάν αυτή, ότι δεν θα ακούσουμε κανέναν. Η Τουρκία για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα το σκεφτεί, έλεγαν δεν μας ενδιαφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά, το είπε και ο Ερντογάν την περασμένη εβδομάδα, ότι δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως τα παλαιότερα χρόνια. Ευχόμαστε ότι θα επικρατήσει η λογική. Γιατί αν δεν επικρατήσει, έρχονται δύσκολες ημέρες. Σας το λέω. Δηλαδή, έχουμε μπροστά μας δύσκολα θέματα. Το καλώδιο, τα θαλάσσια πάρκα, η εφαρμογή, πώς θα εφαρμοστούν, και μετά θα αρχίσουν τα Ισραηλινά όπλα να φτάνουν. Θεωρούμε σίγουρη την αντίδραση. Αλλά εδώ βλέπουμε και μια αποφασιστικότητα της Ελλάδος. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει πάρει 24 ραφάλ, F-16. Αυτό συζητούν φυσικά στα τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα. Ότι παίρνει φρεγάτες, ότι παίρνει Ισραηλινά όπλα, κάτι ετοιμάζουμε τους Ισραηλινούς. Αυτή η λογική επικρατεί τώρα. Θα το δείτε. Δηλαδή, λένε ότι η ασπίδα του Αχιλλέα είναι μέρος αυτού του σχεδίου, ότι κάτι ετοιμάζει ο Μητσοτάκης. Μόνιμα παίζει πια ο Μητσοτάκης, αρχίζει το προφίλ του να χαλάει στην Τουρκία. Το Ισραήλ και η Ευρώπη μέσω της Ελλάδας επιχειρούν να στριμώξουν την Τουρκία, και βεβαίως οι εικόνες Μητσοτάκη είναι τα Νιάχου, μαζί με τα νησιά που είναι τα όπλα. Και αυτή η εικόνα θεωρείται ότι κάτι ετοιμάζει ο Μητσοτάκης.
0: Και αμέσως τώρα στη διπλωματική μας συντάκτρια, τη Μαρία Τσιλινίκου, έχουμε συνέντευξη του Γιώργου

0: κυρία Πετρίτη, του Έλληνα Υπουργού των Εξωτερικών και μάλιστα ως προπομπός στα όσα λέγαμε πριν από λίγο με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου για την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Αίγυπτο. Είχαμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τον ομολογό του της Αιγύπτου. Γεια σου Μαρία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Να ξεκινήσουμε από το ότι η Ελλάδα με την Αίγυπτο έχει μια στρατηγική σχέση και μάλιστα χαρακτήρισε αδελφική τη σχέση που είχε με τον Αιγύπτιο ομολογό του. Όπως καταλαβαίνεις, βέβαια, το θέμα το οποίο απασχόλησε πάρα πολύ την συγκεκριμένη συνέντευξη ήταν η τουρκική παραβατικότητα και η τουρκική προκλητικότητα. Με τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας να τονίζει ότι πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος, αλλά σε ποια κατεύθυνση, χωρίς έκπτωση από τις εθνικές μας θέσεις. Και αυτή είναι και η κόκκινη γραμμή της Αθήνας. Επανέλαβε για μία ακόμη φορά ότι το κρίσιμο ζήτημα το οποίο πρέπει να συζητηθεί ανάμεσα στις δύο χώρες είναι η υιοθέτηση ΑΟΣ και η Υφαλοκρηπίδας, υπογραμμίζοντας ότι η δική του πεποίθηση είναι ότι μακρά και βιώσιμη ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών θα υπάρξει μόνο αν επιληθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι υπάρχει αφετηριακή διαφωνία, δηλαδή ότι η Ελλάδα θεωρεί πως είναι το μόνο ζήτημα, Σπύρο, που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας, ενώ η Τουρκία συνδέει το συγκεκριμένο ζήτημα με άλλα θέματα και για την ελληνική αντίληψη είναι ανύπαρκτα τα συγκεκριμένα θέματα, είναι εκτός οποιασδήποτε ατζέντας, όπως τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών, λέγοντας πως αν δεν υπάρξει σε αυτό το σημείο μια σύγκληση, δεν μπορεί να ξεκινήσει και η συζήτηση. Ωστόσο, εξέφρασε την ελπίδα ότι τα επόμενα χρόνια, είτε με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, είτε την επόμενη κυβέρνηση, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, θα βρουν κοινό τόπο με την Τουρκία έτσι ώστε να μπορούν να ανοίξουν αυτό το μεγάλο θέμα. Αναφέρθηκε και στην επίσκεψη Καλίν στη χώρα μας, λέγοντας ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών των δύο χωρών συνεργάζονται και υπάρχουν ανταλλαγές επισκέψεων και με την Τουρκία και με άλλες γειτονικές χώρες. Δεν ήταν μια εξαιρετική συνάντηση όπως χαρακτήρισε, ήταν μια προγραμματισμένη από καιρού.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσιλίνικου, η διπλωματική μας συντάκτρια, για τη συνέντευξη Γερα Πετρίτη. Και θα πάμε αμέσως τώρα στην Δήμητρα Κυρανούδη, τη διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Καθώς υπάρχουν δύο-τρία θέματα, τώρα δεν ξέρω από πού να αρχίσουμε, αλλά ας αρχίσουμε από αυτό που νομίζω προκαλεί μεγάλη ανησυχία και στους Γερμανούς πολίτες, βλέποντας την κορυφαία ευρωπαϊκή βιομηχανία, την αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας, που ήταν και η ατμομηχανή της χώρας προς την ανάπτυξη, αυτή τη στιγμή να υποφέρει πολύ, να δείχνει σημάδια, δεν θα έλεγα παρακμής, αλλά εν πάση περιπτώσει ανησυχίας. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας από τη Γερμανία, από τη Σαξονία Anhalt. Νομίζω το έθεσες καλά. Μπορεί να πει κανείς σημάδια παρακμής. Πολλοί κάνουν λόγο για το τέλος του γερμανικού ονείρου και αυτό γιατί στην αυτοκινητοβιομηχανία επί δεκαετίες απασχολούνταν εργαζόμενοι και από τη Γερμανία και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες με πολύ δυνατά συμβόλαια, με καλούς μισθούς και όλα αυτά πλέον αποτελούν παρελθόν. Χθες αργά το βράδυ η Volkswagen αποφάσισε επίσημα πλέον σε επίπεδο εποπτικού συμβουλίου του οργανισμού ότι θα προχωρήσει στις απολύσεις. Πρόκειται για 50.000 απολύσεις μέχρι το 2030 στη Γερμανία και στο εξωτερικό, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι αναμένεται να γίνει σε γερμανικά εργοστάσια της Volkswagen. Μάλιστα, αυτό που συζητείτε τώρα είναι και το κλείσιμο εργοστασίο 4 ιστορικών μονάδων παραγωγής της Volkswagen στη Γερμανία. Βέβαια, γίνονται προσπάθειες και σε πολιτικό επίπεδο να αποφευθεί κάτι τέτοιο, όμως μέχρι στιγμής τα δεδομένα, οι αριθμοί δείχνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση.
0: Τώρα, Δήμητρα, δεν θα πάμε σε άλλο θέμα, θα έλεγα να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, αλλά είμαστε στον ίδιο παρανομαστή, γιατί εσύ δεν βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή στο Βερολίνο, γιατί έχουμε εκλογές στη Σαξονία, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς, Σαξονία Anhalt στην Ανατολική Γερμανία.
0: Με τα ποσοστά πια της ακροδεξιάς να έχουν εκτοξευθεί και γι' αυτό λέω ότι δεν μπορεί να μην είναι άσχετα τα όσα μας είπες πριν με την οικονομική, όπως περιέγραψες δηλαδή την οικονομική κατάσταση με το τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.
2: Πολλές δε βιομηχανικές μονάδες ευρύτερα στον τομέα της βαριάς βιομηχανίας βρίσκονται εδώ, στη Σαξονία Anhalt και γενικότερα στην Ανατολική Γερμανία. η βιομηχανία περνά βαθιά κρίση και αυτό αποτυπώνεται

0: Και σε αυτές τις εκλογές είναι εκλογές πολύ τις χαρακτηρίζουν μοιραίες για τη Γερμανία. Μένει αυτό βέβαια να επιβεβαιωθεί επίσημα και την Κυριακή. Τα ποσοστά όμως των δημοσκοπήσεων δείχνουν μια διαμφισβήτητη νίκη μέχρι στιγμής της εναλλακτικής για τη Γερμανία, με ποσοστά που αγγίζουν το 41 έως και 42% σε κάποιες δημοσκοπήσεις. Είναι σχεδόν στις 20 και μονάδες η διαφορά με τους χριστιανοδημοκράτες, οι οποίοι κινούνται στο 20 με 23% στην τελευταία δημοσκόπηση. Η οικονομία είναι ένα από τα βασικά ζητήματα. Το μεγάλο χάσμα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας σε πολλά επίπεδα και κυρίως στο μισθολογικό. Ο πληθωρισμός, η ακρίβεια, το κόστος ζωής της πόλης, τα υψηλά ενίκια και βέβαια η μετανάστευση και το ευρύτερο κλίμα φόβου και αβεβαιότητας που επικρατεί στη γερμανική κοινωνία τα τελευταία χρόνια. Ήδη πάντως εδώ στην πόλη Χάλεο που βρίσκομαι, το κλίμα είναι τεταμένο. Βλέπει κανείς από τη μία πλευρά ψηφοφόρους της ΑΕΦΤΕ με γερμανικές σημαίες, από την άλλη αριστερούς διαδηλωτές με τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μία
1: και σε ένα κλίμα ανησυχίας, όχι μόνο για λόγους οικονομικούς, αλλά και απειλών, όπως εκδηλώνονται μέσα από διάφορα συμβάντα τα οποία αποδίδονται ακόμη και σε σαμποτάζ. Τα λέω όλα αυτά, Δήμητρα, γιατί εδώ βέβαια δεν είναι η στιγμή να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Είναι ο σπουδαίος ρόλος της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle για την ενημέρωση όλων μας, που διαδραματίζεται εσύ και όλοι οι συνάδελφοι από την Deutsche Welle, καθώς μπαίνουμε σε φάσεις αβεβαιότητας και προκλήσεων και η Γερμανία βρίσκεται στο επίκεντρο όλου αυτού του πράγματος από κάθε άποψη, και γεωπολιτικό και οικονομικό, και είναι πολύ κρίσιμο το να υπάρχει αυτή η ενημέρωση. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Και όπως έχει πει ο Γερμανός καγκελάριος, δεν έχουμε πόλεμο, αλλά δεν έχουμε και ήρεμη στη Γερμανία και την Ευρώπη.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Θα σε ακούμε ούτως ή άλλως και λόγω των εκλογών. Να είσαι καλά. Η Δήμητρα Κυρανούδη, η διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Ευθύς αμέσως στην Ελένη Παρασκευοπούλου, γιατί με την Ελένη αναδεικνύουμε υποθέσεις οι οποίες, όσες φορές και αν τις πούμε, φαίνεται πως οι επιτίδιοι βρίσκουν τα θύματα τους, καταφέρνουν να τους εξαπατήσουν, να αποκτήσουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή ακόμη και οι ίδιοι να τους παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα. Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι έγινε ακόμη μια φορά. Γεια σου, Ελένη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, είναι ακριβώς όπως θέλω, Σπύρο. Έχουμε μια περίπτωση αυτή τη φορά στην περιοχή του Αγρινίου. Η περίπτωση καταγράφεται χθες το μεσημέρι, όταν ένας άνδρας καλεί στο σπίτι μιας ηλικιωμένης και της αναφέρει πως είναι αστυνομικός και η ίδια έχει μπει στο στόχαστρο εγκληματικής ομάδας και αυτός θα της προστάτευε τα χρήματά της και ό,τι πολύτιμο είχε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα, αυτές όλες οι απάτες διώκονται ποινικά σε βαθμό πλημελήματος, οι περισσότερες από αυτές. Αυτό το γεγονός έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει μια, όχι ήπια, αλλά τέλος πάντων μια τέτοια ποινική αντιμετώπιση για τους απατεώνες, που τους επιτρέπει να συνεχίζουν αυτό το θεάρεστο έργο. Πολλές φορές δεν καταλήγουν στη φυλακή. Τους επιβάλλεται μια ποινή και μετά συνεχίζουν να εξαπατούν πολίτες. Υπάρχει σκέψη, βάσιμη σκέψη από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σε συνεννόηση βεβαίως με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, να αλλάξει η ποινική αντιμετώπιση όσων εξαπατούν πολίτες με αυτούς τους τρόπους. Είτε είμαι από το ΔΔΕ, είτε είμαι αστυνομικός, είτε είμαι λογιστής κτλ. Το έθιξε ο κ. Καλιακμάνης το πρωί, ήταν στο Μέγκα.
3: Σε ένα χωριό κοντά στο Αγρίνιο που κατέβασε η γιαγιά 10.000, 15.000 και τα πήρε ο άλλος, τον βρήκε η αστυνομία, τον έπιασε, έκανε δικογραφία και είναι ελεύθερος, είναι έξω. Αυτός γιατί να μην ξανά...
4: Γιατί δεν πάει για κακούργημα, λες.
3: Έτσι, γιατί είναι πλημέλημα.
1: Και για του λόγου το αληθές είναι στο στούντιο μαζί μας η Σοφία Γαλάνη να μας πει τι σκέψεις υπάρχουν προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή την αλλαγή της ποινικής μεταχείρισης αυτών των ανθρώπων.
4: Και αυτή η σκέψη, Σπύρο, η οποία αναμένεται να μετουσιωθεί και σε πράξη με αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, έρχεται σε συνέχεια της αυξανόμενης δράσης των απατεώνων που ξεγελούν καθημερινά πολίτες σε όλη τη χώρα. Έχουμε ενδεικτικά άνοδο 50% σε αυτά τα περιστατικά συγκριτικά.

0: Είδαμε πέρσι και γι' αυτό το λόγο, σύμφωνα με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπως είπε σε συνεννόηση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, προωθούνται αλλαγές στον ποινικό κώδικα, ώστε οι απάτες στο πλαίσιο αυτό και ιδιαίτερα οι τηλεφωνικές απάτες, που τις βλέπουμε συνεχόμενα τώρα τελευταία, να μετατραπούν σε κακούργημα με ιδιαίτερα επιβαρυντικό χαρακτήρα για αυτούς που ξεγελούν και παραπλανούν τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Είναι σύνηθες το φαινόμενο, παίρνουν τηλέφωνο, συνήθως γνωρίζουν τα πάντα για τα στοιχεία των ανθρώπων που έχουν βάλει σε στόχο, ξέρουν την οικογενειακή τους κατάσταση, ξέρουν λεπτομέρειες ώστε να γίνονται πιστευτοί και έτσι να τους αποσπούν χρήματα. Επιπλέον, να σου πω ότι σε αυτό το πλαίσιο, η ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προχωρά τις διαδικασίες για τη συγκρότηση νέας ειδικής ομάδας. Θα είναι στελεχωμένη από αστυνομικούς με εμπειρία στη διαχείριση υποθέσεων απάτης και άτομα που θα παρέχουν επιπλέον τεχνογνωσία. Αυτή η ομάδα θα ενταχθεί στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και ένας από τους βασικούς στόχους είναι και να μελετηθεί ο εξελιγμένος πλέον τρόπος δράσης των εγκληματικών ομάδων. Έχουμε δει ότι πλέον χρησιμοποιούν και την τεχνητή νοημοσύνη. Είδαμε και την περίπτωση του Ρονάλντο.
1: Του fake Ρονάλντο,
0: ακριβώς. Yeah. Και μάλιστα πολλές φορές, όπως έχουν πει και στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, ότι μέσω του AI επικαλούνται και συγγενικά πρόσωπα. Χρησιμοποιούν ακόμα και τη φωνή συγγενικού προσώπου. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να αντιληφθείς ότι είναι απάτη και να κλείσει το τηλέφωνο. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο θα έχουμε αυτές τις αλλαγές και με πολύ αυστηρότερες ποινές στο να μπαίνουν φυλακή και να μένουν.
1: Άρα, ειδική ομάδα. Δεύτερον, γίνεται κακούργημα από πλημέλημα το από τη ΔΕΗ με θεία άνοιξε.
0: Ακριβώς. Για να μπαίνουν στη φυλακή και να μένουν στη φυλακή με τις ανάλογες ποινές και να μην βλέπουμε το σύνηθες πολλές φορές που η αστυνομία τους πιάνει και μετά από λίγο είναι ξανά έξω. Σχετικά για το θέμα μίλησε στο Μέγκα εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
2: Εμείς προσπαθούμε και ετοιμάζουμε εκ νέου μια καινούργια καμπάνια. Γι' αυτό προσπαθούμε να το συζητάμε συνεχώς. Βλέπουμε και καινούργιες μορφές. Βλέπουμε και περιπτώσεις όπου όταν οι απατεώνες δεν καταφέρουν να πείσουν τον πολίτη από το πρώτο τηλεφώνημα, επανέρχονται μετά από κάποιες ώρες, υποδεόμενοι πλέον τους αστυνομικούς, οι οποίοι επικοινωνούν με το θύμα για να τους βοηθήσουν να συλλάβουν τους δράστες. Πρέπει να είναι αρκετά προσεκτικοί οι πολίτες τους. Σε καμία περίπτωση δεν θα εμφανιστεί με τέτοιο τρόπο η αστυνομία και δεν θα ζητήσει χρήματα και κοσμήματα.
1: Αλλάζουμε θέμα στη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλληνα Γαλάρη. Θυμάστε όταν συνελήφθη η τρίτη εκ των κατηγορουμένων για την υπόθεση της Μαρφίν, που εκδόθηκε από τη Βρετανία στη χώρα μας, προφυλακίστηκε, είχε ζητήσει την αποφυλάκησή της. Σήμερα κρίθηκε αυτό, υπάρχει απόφαση. Γεια σου Έλληνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, έχουμε εισαγγελική πρόταση. Η εισαγγελέα δεν συμφωνεί να ανοίξει η πόρτα της φυλακής στην 46χρονη κατηγορούμενη, η οποία είχε προσφύγει κατά της προφυλακισής της πριν από περίπου ένα μήνα μετά την απολογία της. Η πρότασή της είναι αρνητική. Αυτή την εξέλιξη, Σπύρο, ανακοίνωσε ο συνήγορος της 46χρονης, ο κ. Κώστας Παπαδάκης. Όπως αναφέρει, η υπεράσπιση εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή ουσιαστικά στοιχεία που να συνδέουν την εντολέα του με την υπόθεση. Η προσφυγή αναμένεται να κριθεί από το Συμβούλιο Πλημμυλιωτικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Θυμίζουμε ότι η κατηγορούμενη φέρεται να ήταν παρούσα στο σημείο της εμπειριστικής επίθεσης και να συνδέεται με την ομάδα που προκάλεσε τα επεισόδια μπροστά από την Μαρφίν. Την απολογία της τώρα πριν από περίπου ένα μήνα είχε πει: είμαι αθώα, συμμετείχα στη διαδήλωση, δεν έχω σχέση με τα επεισόδια, τους συγκατηγορούμενους μου τους γνωρίζω εξ όψεως από τον αναρχικό χώρο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ Έλενα, η Έλενα Γαλάρη. Σε τώρα μια είδηση η οποία νομίζω ότι μας αφορά όλους μας, είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ για τον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του δέρματος. Κάθε τέτοια δράση πρέπει να μας αφορά όλους μας και βεβαίως είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Η Σοφία Καλαβρού στο στούντιο. Σοφία.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Να πούμε ότι το έργο θα υλοποιηθεί από το νοσοκομείο Ανδρέας Συγκρός σε συνεργασία με το Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο και περιλαμβάνει τη διενέργεια της πιλωτικής εφαρμογής προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του δέρματος σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας, σε πληθυσμούς όπου το φορτίο της νόσου εμφανίζεται υψηλό, όπως οι αλλοίοι, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. στόχη. Στο πλαίσιο της πιλωτικής εφαρμογής προβλέπεται η ενίσχυση των δεξιοτήτων των γενικών και αγροτικών ιατρών και η αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων, όπως η λήψη φωτογραφιών με εξειδικευμένο εξοπλισμό, η δερματοσκοπία και η τηλεδερματολογία, προκειμένου να καταστεί εφικτή η έγκυρη και αξιόπιστη η αναγνώριση του μελανόματος και του καρκίνου του δέρματος. Η θεραπευτική αντιμετώπιση θα καθορίζεται από τα ειδικά κέντρα μελανόματος και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης θα διευκολύνεται η προτεραιοποίηση και η διάγνωση.

0: των περιστατικών, εξασφαλίζοντας φυσικά και την ταχύτερη διάγνωση στους ασθενείς. Το έργο πρόκειται να επεκταθεί και στις υπόλοιπες δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της χώρας, ενώ να πούμε ότι στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, σήμερα το πρωί η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας η Ειρήνη Αγαπηδάκη βρέθηκε με τις κινητές ομάδες υγείας στην Ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας, όπου πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις και χαρτογράφηση δερματικών βλαβών, εστιάζοντας στους αλλοείς και στους εργάτες που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στον ήλιο. Μίλησε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ, να την ακούσουμε.
1: Πάμε στοχευμένα στους χειρονάκτες, γιατί και έχουμε αυξημένο κίνδυνο για κάποια νοσήματα όπως είναι ο καρκίνος του δέρματος. Ο ήλιος είναι πια πολύ πιο επιθετικός, πρέπει να παίρνουμε μέτρα προστασίας. Δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις δεν συμβαίνει αυτό και έχει αξία να μπορούμε να εντοπίζουμε έγκαιρα τα νοσήματα για να ζούμε περισσότερο και καλύτερα.
2: Και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Μάχη μέχρι τέλους για την κάλπη της Κυριακής στην Σαξονία-Άνχαλτ δίνουν χριστιανοδημοκράτες και εναλλακτική για τη Γερμανία. Η Volkswagen καταργεί άλλες 50.000 θέσεις εργασίας. Πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει το ναυάγιο στην Κερίνια. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο ο Στέφανος Γιωργακόπουλος. Δύο ημέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες στην Σαξονία-Άνχαλτ, τα κόμματα δίνουν τη μάχη των τελευταίων εντυπώσεων με στόχο τους αναποφάσεις τους. Οι τελευταίες προεκλογικές συγκεντρώσεις σε κλίμα ακραίας πόλωσης πραγματοποιούνται σήμερα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να συγκεντρώνει η εναλλακτική για τη Γερμανία, η οποία φιλοδοξεί να αναδειχθεί πρώτη πολιτική δύναμη στο κρατήδιο. Η γερμανική αστυνομία ερευνά νέο πιθανό σαμποτάζ κατά του δικτύου ηλεκτροδότησης μετά τον εντοπισμό ύποπτης εγκατάστασης σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος στον Ντόμαγκεν της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας. Ζημίες δεν προκλήθηκαν, ωστόσο οι αρχές κάνουν λόγο για ενδεχόμενη συνέχεια σειράς επιθέσεων σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές. Παράλληλα, έρευνες πραγματοποιήθηκαν και σε υποσταθμό κοντά στο Άγεν μετά από σχετική προκήρυξη ανάληψης ευθύνης.
2: Και από τη Βόνη Φάληρο, με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Είχαμε χθες την αναμέτρηση που ολοκλήρωσε την πρώτη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Παναθηναϊκός με γκολ τα μπόρδα νίκησε την Νίκη Βόλου 1-0. Αλλά νομίζω ότι όσοι πήγαν στο γήπεδο περισσότερο ήθελαν να δουν τον ΟΑΗ. Mm-hmm. Τον ΟΑΗ που αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Ο Μαροκινός που έλαμψε και στο παγκόσμιο κύπελλο, παρά το παιχνίδι, με όλο το σεβασμό στην Νίκη Βόλου, παρά το αγωνιστικό κομμάτι.
2: Βέβαια. Ήταν πόλος προσέλκυσης. Ωραία.
5: Έχουμε κύπελλο την ερχόμενη εβδομάδα πάλι, με μεταδόσεις φυσικά από την τηλεόραση του Sky. Απόψε έχουμε μπάσκετ, ένα τουρνουά στην Κύπρο με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού στις 9 παίζει με τη Φενέρμπαχτσε. Νωρίτερα Αρμάνι Ερυθρός Αστέρας.
2: Φιλικά είναι αυτά.
5: Φιλικά, ναι. Και 9 η ώρα Diamond League Βρυξέλλες.
2: Έλα! Ο Μόντο με τον Καραλή.
5: Με τον Μανόλο. Το φλάει Μανόλο.
2: Μάχη, νέα μάχη.
5: Νομίζω δεν ξέρω αν το περιμέναμε ποτέ ότι θα έχει Στίβο και θα καρφωνόμασταν. Όχι για να δούμε Στίβο, για να δούμε ένα δικό μας παιδί να κυνηγάει τον κορυφαίο όλων.
2: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ, Νίκο.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/ όροι.

0: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Έτσι για να κλείσει ωραία η εβδομάδα και να πάμε σε ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο που εύχομαι να έχετε. Γεια σας.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν

0: Το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
2: Σχολείο, μουστάκα.
1: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
2: Σχολείο, μουστάκα.
1: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
3: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
1: Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
3: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. 3η, 3 Νοεμβρίου.
5: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα.
8: Αλφα 88,6.
9: Αλφα 88,6.
10: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα όλων

0: Online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
2: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής, 5 έτη, 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Είστε έτοιμοι!
5: Πάμε τώρα δυνατά!
6: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937 401 199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
2: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Αλφα 88,6.
1: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
0: Αλφα 88,6.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
1: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
4: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφιπούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας, 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
5: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκαιρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕΜ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής, 5 έτη, 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του.

Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Μαθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο Αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
3: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
4: Γιατί νιώθεις έτσι, γιατί κολλάς τα ίδια.
3: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
5: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
3: Κάλεσε στο 6932 43 81 80 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.

0: πάμε τώρα. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Στο στριφτάρι μεζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή μεζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι μεζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Δαγκώνει.
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Καλή δαγκώνει.
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Και τι κάνει?
5: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
5: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
5: Άστο σε μένα.
6: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
4: Και πού είναι αυτό?
7: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
6: Black Dog.
8: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
9: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: 88,6. Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: 98,6. Καλύτερος και από React Story.
1: Let's get down to business.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
2: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφιπούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
4: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Αλφα.
1: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
0: Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο Αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι, γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί, ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
5: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα, μια τεράστια παρέα, μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου,

0: Το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος ξεκινάμε από το καλαμπάκι δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
2: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
1: Και τώρα. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε. Τώρα.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
3: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.

0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
1: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφή Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: 2. Νούμερο 1. Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind tonight. Ήταν το Αλφα, Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160, Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Του Αλφα. Παίζει τώρα.
0: Αλφα 88,6.

0: έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
0: Και τώρα, μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για

Memphis. Το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

στο Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.